0: 8.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 97,8.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: δεν βγει.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

Μου έδωσε ένα καζαμία τώρα η κυρία Βουγιουκλιώτη και προσπαθούσα κάτι να βρω, αλλά δεν τον φτιάχνουν όπως τα παλιά τα χρόνια. Όπως το θυμάμαι εκείνο το μικρό το βιβλιαράκι και όλα τα σχετικά. Τι λέτε ρε παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Πραγματικά αισθάνθηκα έκπληξη που κυκλοφορεί ακόμα. Δεν το ήξερα. Είδατε όσο ζει κανείς μαθαίνει πράγματα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα βεβαίως. Ήδη φεύγει αυτό το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να τον απολαύσετε σε κάθε περίπτωση.

0: Μου έδωσε ένα καζαμία τώρα η κυρία Βουγιουκλιώτη και προσπαθούσα κάτι να βρω, αλλά δεν τον φτιάχνουν όπως τα παλιά τα χρόνια. Όπως το θυμάμαι εκείνο το μικρό το βιβλιαράκι και όλα τα σχετικά. Τι λέτε ρε παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Πραγματικά αισθάνθηκα έκπληξη που κυκλοφορεί ακόμα. Δεν το ήξερα. Είδατε όσο ζει κανείς μαθαίνει πράγματα. Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα βεβαίως. Ήδη φεύγει αυτό το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να τον απολαύσετε σε κάθε περίπτωση. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 2 λεπτάκια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρέπει να το δεις. Ναι, διότι ο ήλιος ακόμα μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει, δεν έχουμε δει ακόμα τις πρώτες του ακτίνες. Αλλά όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πάτε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατά δεύτερον, ναι, να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα που ξημερώνει, αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν και πολλοί βλαμμένοι κυκλοφορούν εκεί έξω. Καλό είναι να τους αποφεύγετε. Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ναι, σε λίγο θα έχουμε να κάνουμε αποκαλύψεις με το τσουνά μας, με τη Στεφανία την Κασίμη. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, όπου η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι θέλετε, έχετε χρόνο για να λάβετε συμμετοχή. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο είναι το δώρο για αυτή την εβδομάδα. Το βασικό δώρο, έχουμε 2 δώρα, θα σας πω. Το ένα λοιπόν είναι 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμηλή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Αυτό το δώρο για μια τετραμελή οικογένεια, το καταλαβαίνετε ότι είναι τα ΜΑΜ. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 για νυχτερεύσεις, με ημιδιατροφή, πισίνα με νερό τσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες, δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Που στα γουρλίδικα τα παιδιά. Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο πια, βλέπεις.
0: Σε ποιο? Πάλι με πράσινο. Διαβάζω τον Καζαμία.
1: Ναι, και απόρρισα γιατί υπάρχει Καζαμίας εδώ.
0: Ναι, μου τον έδωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Μάλλον μου τον έδειξε η κυρία Βουγιουκλιώτη και λέω, για δώσ' το λίγο για να δω κάτι.
1: Τι θες να δεις?
0: Κάτι είδα, ρε παιδί μου. Συνήθως εγώ δεν θυμάμαι τα όνειρα όταν ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και έτυχε τώρα μία από αυτές τις μέρες, θυμάμαι μία αμυδρή έτσι εικόνα και θέλω να δω τι σημαίνει, αλλά πάω στο
1: φαντάζομαι δεν είσαι σαν και εμένα, δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας?
0: Όχι, δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί
1: αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει πολλά λεφτά και θέλω να ξέρετε ότι αν τα κερδίζετε δεν θα σας τα δώσω, συγγνώμη, το μοιραστώ.
0: Όχι, δεν το έχω βρει. Κατάλαβα. Ίσως να μην το ψάχνω σωστά. Δεν ξέρω. Τι θα σου πω. Βαρέθηκα.
1: Ναι, αυτά. Σε μένα θα σου πω τώρα που δεν χρειάζομαι.
0: Δεν χρειάζεσαι καν ονειροκρίτη. Τα ξέρεις απούξω.
1: Όχι ρε εσύ. Δεν χρειάζομαι βιβλία.
0: Α. Γκουγκλάρεις.

0: Ποια γκουγκλάρω, εντάξει.
1: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
0: το δεν καταλάβει.
1: Έχω το χαρτί μπροστά
0: το
1: μου,
0: ξέρω. Έτσι
1: να
0: λοιπόν,
1: σπαρταράει.
0: Να σου πω κάτι, να... είδα σπίτι μου χθες ένα αλογάκι της Παναγίας.
1: Αλογάκι της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας, τη σαβρούλα.
0: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
1: Σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, λοιπόν. Ωραία, οκ, okay, ναι.
0: Και θέλω υπεύθυνα κάποιος να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
1: Υπεύθυνα κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Υπεύθυνα
1: στο 211-200-8200 ή στο στούντιο papakirialfm.gr υπεύθυνα να μας πει αν το αλογάκι της Παναγίας
0: ναι,
1: είναι γούρι ή χρουσουζιά.
0: Ναι, ναι,
1: αν ήταν χρουσουζιά, ρε παιδί μου, έτσι μπράβο, θα λεγόταν αλογάκι της Παναγίας. Θα λεγόταν με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Άρα γούρι πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Μας, πώς το λένε, ένα από αυτά, πολύ μικρούλι.
0: Είναι σιρευτής, να ξέρεις.
1: Τι είναι σιρευτής, τρώει.
0: Η μάντης νομίζω λέγεται. Δεν ξέρω, τα έντομα, όχι εμένα.
1: Α, τώρα τα. Εμάς εμάς τώρα. Γιατί ένα μικρούλι, ένα πάρα πολύ μικρούλι, την Παρασκευή με το που βγήκα από το αυτοκίνητο. Την Παρασκευή ή το Σάββατο, την Παρασκευή. Με το που βγήκα από το αυτοκίνητο ήρθε τσουκ στο χέρι μου.
0: Το αλογάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό που.
1: Ναι, το έλεγα. Φύγε, βρε. Φύγε. Πήγε, έκανε όλη τη βόλτα πάνω στο τέτοιο και έφυγε μετά.
0: Mm.
1: Καλό ήταν αυτό. Ναι. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αν είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Ναι.
1: Το έβαλα στα θετικά και πήγα για ύπνο.
0: Νομίζω ότι είναι ένα από τα. Είναι ένα από τα 8 είδη μαντοδών. Έτσι λέγονται μαντόδι. Λοιπόν, και.
1: Μαντοδών.
0: Ναι, γενική ήταν μαντόδι τέλος πάντων. Τα μαντόδι.
1: Τα μαντόδι δηλαδή είναι από.
0: Έτσι λέγεται ρε, εσύ τα έντομα. Τι θα κάνω τώρα εγώ.
1: Λοιπόν. Ότι φέρνει μαντάτα, ότι είναι μαντής.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί.
1: Α, δεν προέρχεται από εκεί.
0: Τέλος πάντων, ένα πράγμα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ναι. Ξέρω αυτό που μπορεί να μην ξέρουν οι άλλοι. Ότι κάποια από αυτά τα είδη τρώνε τους συντρόφους τους στο ζευγάρωμα. Το είχα διαβάσει παλιά.
1: Θέλεις πρωί πρωί.
0: Τι να κάνω, αφού
1: και δευτεριάτικα να ανοίξω το στόμα μου και να πλακώσω να παίξω.
0: Μου είπες να μην κουνάω τίποτα. Μαζί σου, όταν είσαι εσύ εδώ δεν κουνάω τίποτα.
1: Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε δεν απευθύνεται σε μένα, αδέρφια μου.
0: Απευθύνομαι στο Γεωργή Ταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου έχει με απειλή να μην κουνάω το μικρόφωνο. Δεν το κούνησα και είδα και το κούνησα. Δεν το έπιασα. Λοιπόν, γεια σου Σπύρο.
1: Γεια σου Στεφανία.
0: Γεια σου Εύβοιου Κλιώτσα τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζεστικά είναι Θεέ μου. Λοιπόν.
1: Άνοιξε και τ' άλλο. Τώρα, όταν λέει ότι κάνει ζέστη, άνοιξε και τ' άλλο. Φοράει και πράσινα κιόλα. Έχει βγει όλο το τριφύλι από μέσα
0: του. 2-11, το είχα ξεχάσει αυτό. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
1: Στεφανία, εδώ και 9 λεπτά πρέπει να σου πω ότι έχει ξημερώσει.
0: Ναι, καλέ, πια είμαστε.
1: Μεσημέριασε για μας.
0: Εσύ είναι πολύ καλοκαίρι πια.
1: Πάρα πολύ καλοκαίρι. Παρόλο που αρχίζει να μικραίνει η μέρα.
0: Δεν καταλάβει, βέβαια. Αλλά...
1: Τι να καταλάβεις. Μήπως. Σάββατο υποτίθεται. Δουλεύουμε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, από το πρωί. Τι πρωί. Πριν το πρωί. Μέχρι το βράδυ. Καλά, εσύ. Δεν μιλάμε για σένα. Εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού,
0: ναι,
1: παιδάκι.
0: Ωραία.
1: Έτσι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή σκεφτόμουν, ας πούμε, την Παρασκευή. Φτάνω κομμάτια στο σπίτι. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πώς ανέβηκα τη σκάλα για να φτάσω μέχρι την κρεβατοκάμαρα.
0: Πόσες σκάλες έχει.
1: Δεν, πώς.
0: Πέντε. Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν. Ναι. Από το κάτω όροφο να ανέβω πάνω.
0: Μάλιστα,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, πόσο είναι, 8, 10, 12 σκαλιά.
0: Έλα, ναι, πες, ναι. Σε τρολάρω λίγο. Ναι.
1: Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό σου απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Έφτασα κλείζοντας, πέφτω στο κρεβάτι, κοιμήθηκα στο δευτερόλεπτο. Και σκεφτόμουν γενικότερα, άντε να ξημερώσει Σάββατο με το που θα σηκωθούμε να πάμε για ένα μπανάκι στη θάλασσα. Παιδιά, ο αέρας σήκωνε και τις πέτρες. Σήκωνε και τις πέτρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και λες, ενισάφη που να πάρει. Δηλαδή, περιμένεις ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά λέει από εδώ και πέρα θα αρχίσει. Ιησούς Χριστός, νικάει κιόλας. Όσοι στείλετε για το αλογάκι της Παναγίας, να την ξεματιάξετε κιόλας.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί όσοι γνωρίζουν για το αλογάκι της Παναγίας, αποκλείεται να μην ξέρουν να ξεματιάζουν. Να ξεματιάξετε το κορίτσι μας. Βαφτιστικό της Στεφανίας είναι το Στεφανία.
0: Στεφανία Αποστολία.
1: Στεφανία Αποστολία, έχει δύο ονόματα. Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχει δύο ονόματα.
0: Γιαγιάς μου.
1: Α,
0: Λοιπόν, και μια πως για ονόματα να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τιμάται μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Άρα γιορτάζουνε. Πέτρος, τι άλλο, Πετράκης.
1: Πέτρος και Παύλος.
0: Πετρίνα, Πέτρα, θα πω και τα προκοριστικά. Πετρούλε, Πετρία, Πετρίνα. Παύλος, Πολ, Παυλίνα. Πολίνα, Παύλιανη και Πάολα.
1: Γιορτάζει και η Παύλιανη.
0: Δεν ξέρω. Περιοχή.
1: Την περιοχή.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Λοιπόν, και επειδή έχω το σκονάκι από την κυρία Βουγιοκλιώτη, γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
0: Βεβαίως ο Παύλος Παπαδημητρίου.
1: Γιορτάζει ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου μας.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας, για ακόμη μία φορά. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Του στέλνω χρόνια πολλά, του έχω ζητήσει.
0: Καλά κάνεις. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που θα έχει ξεχάσει από Γιουκλιώτη. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εύκολο.
1: Εννοείται. Του έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας.
0: Α, ωραία.
1: Μπόικες.
0: Μπράβο. Ναι. Σε στείλουμε εκεί.
1: Γιατί κάτι που είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια ακόμα δεν μου τις έχουν επιστρέψει. Κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Νάτος και ο Παύλος λοιπόν, από τον Ντίζελτορφ.
0: Χρόνια πολλά, Παύλο μας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να περάσεις όσο πιο όμορφα και όσο πιο.
0: Στην Ελλάδα δεν θα έρθει καθόλου. Εδώ πες μας τα νέα σου.
1: Τι να έρθει να κάνει στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: θα μείνει στη Γερμανία πρώτα απ' όλα, όπου έχει 41 βαθμούς Κελσίου, 42.
0: Δεν αντέχετε. Να μας πεις, Παύλο, γιατί, και τι καιρό έχει. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Εξακολουθεί να έχει ζέστη.
1: Μαθαίνω ότι εκεί στη Γερμανία, παρόλο που πέφτουν κάτω από τη ζέστη, η θερμοπληξία, τον Ατάλο, το πρωί όταν σηκώνονται, λέει, πηγαίνουν για τζόκινγκ. Τέτοια χαζομάρα. Λέμε για τα δικά μας, αλλά να πούμε και για τους βορειοευρωπαίους. Και κάνουν κανονικά ποδήλατο. Και μετά λένε, είναι συγκλονιστικός ο αριθμός, σου μιλάω ειλικρινά, έφτασα στο σημείο να το ψάξω ξανά και ξανά για να το επιβεβαιώσω.
0: Ποιο?
1: Ότι έχω. Συγγνώμη, εσύ τι.
0: Τι. Ναι, για πες, τι έφερα από το σπίτι, ναι.
1: Από το σπίτι, αντί για ελβετικό σουγιά, έφερε ελβετικό φλιτζάνι.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Α, Ελβετία γίναμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το τσέκαρα 2 και 3 φορές. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των 1.300 θανάτων,
0: ναι, ναι,
1: στην Ευρώπη που αποδίδονται στον καύσωνα. Ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Οκ. Okay, αλλά είναι τρομακτικός ο αριθμός. Και τον αριθμό αυτό δεν τον λέμε εμείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ναι,
1: είναι δυνατόν.
0: Είναι τόσο. Είναι αυτός ο αριθμός, είναι αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν. Μετά λέμε, είδατε τελικά η κάθε χώρα, χωρίς αυτό να δεν προσπαθούμε ούτε να δικαιολογήσουμε.
0: Δεν είναι αποκασίκεμενο, είναι όλα μαζί, έτσι.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί.
0: Συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, αυτό. Συνδέονται με τον καύσωνα. Δεν είναι από θερμοπληξία όλα. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν και κάνουν σε κάτι ποτάμια για να δροσιστούν μπάνιο και πνίγονται.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό το οποίο.
0: Είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού ότι το σιωπηλό στρες, το οποίο συχνά αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, και τα θερμικά, τα ευρωπαϊκά σπίτια, τα χώρα εργασίας, τα σχολεία δεν έχουν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες. Και λογικό είναι να μην είχαν χτιστεί αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια μας ερχόταν, το λέγανε, προειδοποιούσαν.
1: Μα
0: και έρχονται κι άλλο.
1: Γκρινιάζουμε εμείς και ψέγουμε κάθε τρεις και λίγο την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση τα τελευταία 7 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Το κόμμα λέγεται Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Που ενώ οι πάντες περίμεναν και μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας, ότι τους ψέγουμε ότι δεν έπραξαν τα ανάλογα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Και φωνάζαμε το χειμώνα ότι μα είναι δυνατόν, πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν έχουμε υποδομές και δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να φτιάξουν υποδομές. Αλλά τελικά το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό.
0: Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο κλιματική κρίση. Δεν είναι ευρωπαϊκό.
1: Απλώς
0: υποτίθεται ότι η Ευρώπη είναι η χώρα η οποία λέει φερμαίνεται περισσότερο ταχύτερα. Με διπλάσια θερμοκρασία από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
1: Άρα λοιπόν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δεν γνώριζαν ότι έρχεται αυτό. Για ποιο λόγο δεν είχαν θωρακίσει τα κτίρια τους? Για ποιο λόγο δεν είχαν μπει κλιματιστικά εκεί που δεν έχουν μπει κλιματιστικά? Και τρέχανε, λέει, μέσα το Σαββατοκύριακο, τρέχανε αυτές τις μέρες και πλακωνόντουσαν για το ποιος θα το πάρει το τελευταίο κλιματιστικό ή τον τελευταίο ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς ό,τι να είναι και όπου να είναι.
0: Όχι.
1: Είναι κι άλλοι. Έτσι, απλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας, γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλου είδους πραγματάκια.
0: Πολλοί από τους ανθρώπους είναι πάνω από, το διαβάζω τώρα στο BBC, πάνω από 65.
1: Ναι.
0: Και έχει, λέει, αύξηση των 40% στον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω του κάψωνα εννοούμε τώρα, έτσι.
1: Στη χώρα μας είχαμε την Κυριακή μόνο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε 7 μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας σήμερα θα είναι στην κατηγορία 4. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ προσοχή.
1: Έτσι, εάν θέλετε, αν θέλετε, ρε παιδί μου, αν θέλετε, μην κάνετε μπάρμπεκιου. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Καλά, σήμερα, ρε Σπύρο μου, δεν θα κάνω μπάρμπεκιου, είναι Δευτέρα.
1: Ναι, χθες Κυριακή και το Σάββατο όμως, βαλθήκανε κάποιοι να μας τρελάνουν.
0: Άλλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, σωστά. Το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται το
0: μπάρμπεκιου. Δεν είπα ότι επιτρέπεται, τώρα λέω για τη συμβουλή που δίνεις. Πες άλλη σήμερα.
1: Όχι θερμές εργασίες.
0: Ωραία.
1: Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκολλήσετε κάτι το οποίο έχει ξεκολλήσει. Αφήστε το ξεκολλημένο, θα κολλήσετε το Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα.
1: Ναι.
0: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπου στα βόρεια περιοδικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς, στα πυρωτικά τους 35-36, πολύ ζέστη, και τοπικά στα δυτικά τους 37. Κυκλάδες, Κρήτη 30 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία και δεν θα βρέχει. Και Θεσσαλονίκη ούτε και θα βρέχει, έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα, έως 35 και εκεί.
1: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι βάλτο. Ούτε ομπρέλα να πάρεις, δεν υπάρχει λόγος. Παρά μόνο αν θέλεις να την κουπανίσεις σε κανένα στο κεφάλι του. Ένα μαγιουδάκι ρίξτε το μέσα στην τσάντα σας. Ποτέ δεν ξέρετε που θα σας βγάλει ο δρόμος. Μην ανησυχείτε, για τους λαγοκέφαλους. Ενημερώθηκαν οι λαγοκέφαλοι ότι έχουν επικηρυχθεί και σιγά σιγά φεύγουν από τις ελληνικές θάλασσες.
0: Φεύγουν, υπάρχει, ναι, και κανένας ρασοφόρος εκεί που τους εξοπλίζει.
1: Ωραίο αυτό.
0: Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Τώρα. Γιατί, ρε παιδί μου, τι σε κάνει δηλαδή αυτό? Γιατί το λες έτσι τόσο απαξιωτικά? Για ποιο λόγο, ειλικρινά, όχι, εξήγησέ μου.
0: Καταρχάς είναι ένα YouTuber. Δεν είναι, ναι. Που το παίζει μονάχο, παριστάνει το μοναχό, ναι.
1: Πήγανε να γιάσουν τα ύδατα και να πούνε. Φύγε ωραία από εδώ, δαιμονισμένε λαγοκέφαλε. Πού είναι δηλαδή το πρόβλημά σου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Το ξέρεις ότι κάτω στα χωριά τα δικά μας, εκεί στα νιάτα της Λακωνίας, θυμάσαι τη μεγάλη λειψιδρία, που είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχε εκεί αρχές...
0: Ξηρασία, ναι.
1: Ξηρασία, μπράβο. Ναι. Ανοβρία, τα πάντα είχε. Αρχές της δεκαετίας του 90. Τα θυμάσαι εσύ, γιατί είναι μικρό κορίτσι η Στεφανία, δεν τα θυμάται. Εγώ και ο Ταβαρίνος τα θυμόμαστε.
0: Ανοβρία,
1: λοιπόν,
0: έχει, ναι.
1: Εκεί λοιπόν στα νιάτα Λακωνίας, που είναι ένα από τα χωριουδάκια που είναι σόι γεμάτο εκεί στα νιάτα. Μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, όπως ήταν μαζεμένοι όλοι στον καφενέ του χωριού, περνάει ο ιερέας του χωριού και γυρίζει και λέει: λοιπόν, μην ξεχαστείτε. Στις 2 η ώρα σας περιμένω πάνω στο λόφο, πάνω στον προφήτη Λία, για να κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Και του λένε εκεί, ναι, θα έρθουμε παππούλι, θα έρθουμε. Και όπως πήγαινε να φύγει ο ιερέας, ένας υπέργυρος τρόλ του χωριού, σήμερα θα τον λέγαμε τρόλ, ότι ήταν από τα μεγαλύτερα τρόλ του χωριού, γυρίζει και λέει: παππούλι, να σε ρωτήσω κάτι. Και λέει: έλα πες μου... Μην λέμε και το όνομα τώρα, γιατί είναι και... Έλα, πες μου τι θέλεις. Να φέρουμε και ομπρελές. Καταλάβατε, ναι.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια, καταπληκτικό. Αλλά γενικότερα θέλει προσοχή να πάτε όσοι έχετε την ευκαιρία. Σήμερα που ερχόμουν έχει περισσότερη κίνηση. Είχα την αίσθηση ότι αρκετός κόσμος ψιλοέφευγε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι άδειες ορισμένων.
0: Έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι άδειες, αλλά είμαστε τόσο πολλοί. Σου έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι η Αθήνα δεν αδειάζει.
1: Η Αθήνα δεν αδειάζει. Και, ναι. και νομίζω ότι έχουν περάσει, έχουν φύγει, ανεπιστρεπτεί εκείνες οι εποχές οι ωραίες που από 1η 2 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου άδειαζε. Ήταν τα πάντα άδεια.
0: Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα... Καταρχάς πάρα πολλοί ναι. δεν θέλουν πια άδεια Αύγουστο. Παίρνουν, προτιμούν αν γίνεται, ναι. γιατί για κάποιους δεν γίνεται. Αν μπορούν, επιλέγουν να φεύγουν Σεπτέμβριο. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν παιδιά, δεν μπορούν.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: όσοι δεν έχουν, μη σου πω ότι το επιλέγουν γιατί είναι καλύτερα. Ξέρω εγώ, Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, γενικά θυμάμαι παλιά που ήταν περιζήτητος ο 15 Αύγουστος. Το ναι. φιλετάκι.
1: Το φιλετάκι
0: δεν ισχύει πια αυτό.
1: Όχι, δεν ισχύει πια αυτό. Πάντως την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι η εβδομάδα που συναντά στην Αθήνα
0: καλά,
1: πιο άδεια σχέση.
0: Δεν είπα ότι όλοι οι προηγούμενοι έχουν επιστρέψει στην Αθήνα. Λέω ότι κάποτε δινόταν μάχη για να πάρει άδεια 15 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Και τώρα σου λέει, ξέρεις, θέλουν και πιο μετά. Θέλουν και αρκετά πιο νωρίς και τον Ιούλιο. Γιατί είναι και.
1: Επιορθόδοξου Πασόκ απλά κλείνανε τα μαγαζιά όλα.
0: Είναι πολύ
1: κλείνανε δημόσιες υπηρεσίες.
0: Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό πια. Είναι πάρα πολύ γεμάτα τα νησιά.
1: Ναι.
0: Και επίσης τον Αύγουστο το high season είναι και πιο ακριβά.
1: Ναι. Ενώ off season είναι πάμφινα.
0: Όχι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό. Καλά να ρίσει τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Εξωτερικό είναι ακριβά τα καταλήμματα τέτοια εποχή.
1: Δεν σου είπα το αντίθετο. Απλά δεν συγκρίνω με τα του εξωτερικού. Συγκρίνω τα του εσωτερικού. Δηλαδή και τώρα παραδείγματος χάρη να ψάξεις να βρεις κάτι ακόμα που δεν είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πληρότητα. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Τι ένα λεπτό. Από τώρα. Δεν το χαρήκαμε. Δεν είναι. Δέσπον. Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Και εσείς όλοι εκεί έξω. Και εσείς κύριε Νταβαρίνη, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, το θυμάστε? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Γούρι. Ναι. Εγώ προς το παρόν λερώνομαι. Μου πέσε μέσα στο αυτοκίνητο κιόλας. Με το που πήρα το καφέ, με έφαγε η Μαρία. Τη λέω να πάρουμε ένα καφέ. Όχι, μου λέει, πάμε. Άσε με ζευροπουλάκι μου να πάρω ένα καφέ έτσι που τον. Όχι, μου λέει, πάμε ρε παιδί μου, θα πάρουμε στην επιστροφή. Μα η επιστροφή ήταν μετά από 3 ώρες. Άσε με να πάρω ένα καφέ. Άντε, μου λέει, σταμάτα. Πάρε, μου λέει, και σε μένα. Α, μπα, λέω. Τον δικό μου με το που πήγα να προγειώ την πρώτη γλουκιά, μου χύθη κιόλας πάνω. Ναι, μην πω μια ιστορία αμέσως να με κόψει.
0: Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr.

0: Τι σημαίνει, τι μπύρι έχεις πιάσει. Λοιπόν.
1: Μπύρι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πραγματάκια.
1: Ναι, έχει πολλά χρηστικά πραγματάκια, όντως.
0: Θα πούμε
1: και αρκετά.
0: Θα πούμε αργότερα και για τα. Θα έχουμε τον κύριο Κρανίδη να μας πει για την απογραφή των ασανσέρ. Για τη λίγη προθεσμία αύριο.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπετε, όλα τα πρόστιμα και τα επόμενα βήματα. Να μας πει και για το Μίδας.
1: Το Μίδας.
0: Το Μίδας, για τα ακίνητα, τι.
1: Για τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι Μίδας.
0: Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
1: Ναι. Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
0: Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
1: Μίδας, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: έχω την εντύπωση ότι ο νονός πρέπει να τρολάρει τους πάντες.
0: Θα γίνει ουσιαστικά μέσω του Μίδας, μέσω του Μητρώου του συγκεκριμένου, θα γίνει διασυνδεθεί το κτηματολόγιο με την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και τώρα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την χρήση τους. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Κρανίδης τι πρέπει να κάνουμε και ποιοι πρέπει να κάνουν ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Επίσης μέχρι αύριο αναμένεται. Αύριο έχουμε 30, έτσι, σωστά.
1: 30,
0: καλά τα λέω, έτσι, λοιπόν, 30.
1: Μετά την 29, είναι 30.
0: 30, σωστά. Αύριο, λοιπόν, μέχρι αύριο, περίπου.
1: Και έχει 30 μέρες. Πληρωνόμαστε μία μέρα νωρίτερα σε σχέση με τους μήνες που έχουν 31
0: Ιούλιο-Αύγουστο, το θυμάμαι, βεβαίως. Μέχρι αύριο, λοιπόν, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 ευρώ, διαμορφώνεται κλιμακότητα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, είναι αυτόματα, δεν απαιτείται αίτηση. Τα στοιχεία τα έχει όλα η ΑΔΕ, όποτε θέλει τα έχει δηλαδή.
1: Όποτε θέλει τα βρίσκει, όποτε θέλει τα χάνει.
0: Πάντα. Ούτως ή άλλως.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχει εισοδηματικά. Δηλαδή είναι έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέρα του πρώτου τέχνου και έως 39.000 για μονογονεϊκές με εξαρτώμενα τέχνα προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, τώρα.
1: Τα έχουμε πει. Δεν λύνεται το δημογραφικό με αυτό. Ωραία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, καλοδεχούμενα
0: είναι. Θα είναι η πρώτη πληρωμή. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη πληρωμή μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Αυτά.
1: Επίσης να πούμε ότι έρχονται οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Ψιλοξεσηκωθήκανε βέβαια οι αγρότες, να το πούμε αυτό, οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Γκρίνιαξαν διότι υπήρξε πάλι, θεωρούν, καθυστέρηση. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι προσπληρωμή 617 εκατομμύρια 468 χιλιάδες, παρακαλώ, για περισσότερους από 1 εκατομμύριο 100.000 δικαιούχους. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, μάλλον τώρα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, θα αρχίσουν τα χρήματα αυτά να εξοφλούνται, να μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Ενημερώστε μας σε διαφορετική περίπτωση. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται και να είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να καλέσουμε και να βγάλουμε στον αέρα τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς για το τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Καλά, το έχουμε πει 20 φορές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός 10 φορές αυτό. Το λένε συνέχεια εδώ και 6 μήνες.
1: Επανάληψης είναι η μήτερ πάσης μαθήσεως.
0: Ωραία, καλά.
1: Λοιπόν. Και έχω την εντύπωση ότι το λένε και το ξαναλένε
0: και το
1: λένε. Μπας και το πιστέψουν, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, όχι εμείς, μπας και οι ίδιοι το πιστέψουν ότι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε επίσης γνωστό πριν. Επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, το υπενθυμίζω. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομόπουλου που είναι μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε νέα ακαταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίστηκε η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι για τα εξής προγράμματα: εξοικονομώ 2021-2023. Δεύτερο αυτό, εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 2025 και εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις.
1: 17 Ιουλίου τι θα γίνει?
0: Σούπα, είναι παράταση,
1: παράταση
0: για την ολοκλήρωση των
1: μέχρι τις 17 Ιουλίου. Ναι. Διότι 17 Ιουλίου, να ξέρεις, συντελείται ένα αστροφυσικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: 7 λέει πλανήτες συντονίζονται, πηγαίνουν στην ίδια τροχιά. Και οτιδήποτε γίνει εκείνη την ημέρα. Θα εκτοξευθεί.
0: Μη μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, μα την Παναγία στο σταυρό που σου κάνω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το έμαθα.
0: Λοιπόν, επίσης, μέχρι στις αρχές Ιουλίου.
1: Ξέρει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Ναι.
0: Αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρόνου σε 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου υπολογίζουν ότι θα είναι οφειλέτες σε φορεί και ασφαλιστικά που θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές 72 δόσεις λήξη πρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Χρέη που είχαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 από εκεί έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα σεισμό κοντά στο Λεωνίδιο. 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Έχεις πάει στο Χάρακα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε απίστευτο, γραφικό χωριό παραθαλάσσιο, δεν μπορείς να φανταστείς. Εστιακό βάθος μέχρι πρότινος δεν είχε δρόμο. Το λεωφορείο σταματούσε πάνω στη Δημοσιά και κατέβαινες κάτι κατσάβραχα για να μπορέσεις να πας στο Χάρακα. Εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Έτσι απλά το αναφέρουμε επειδή έχετε στείλει και διάφορα μηνυματάκια και επειδή αφορά και τη Λακωνία, γενικότερα την Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω. Γενικότερα πολλοίς κόσμος. Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη. Τον ήπιαμε, Στεφανία.
0: Τι εννοείς?
1: Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, αυτό. Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες. Με καταγγελίες.
0: Γιατί είσαι ειρωνικός?
1: Δεν είμαι ειρωνικός.
0: Είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι ειρωνικός.
0: Ναι, είσαι πολύ.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, διακρίνεις κάποια ειρωνία. Και εσύ ρευρούτε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γιατί είσαι.
1: Και κυρία Τζάκρη, εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε στην είδηση. Γιατί. Με συγχωρείς τώρα, θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά πάνω
0: όχι,
1: σε αυτό το κομμάτι?
0: Ωραία, να μιλήσουμε σοβαρά,
1: πάρα πολύ σοβαρά. Έχω
0: σοβαρά.
1: Βαρεθεί λοιπόν. Έχω βαρεθεί λοιπόν.
0: Γιατί με άλλους δεν
1: έχω βαρεθεί. Με όλους. Με όλους. Τι θέλεις, να πιάσουμε τη λίστα? Να πιάσουμε τη λίστα που βγάζουμε συνεντευξιαζόμενους, κάποιους συνεντευξιαζόμενους ή εν πάση περιπτώσει και φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τελικά σήμερα σε ποιο κόμμα είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, να είσαι με όλους ειρωνικός.
1: Με όλους είμαι.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το πράγμα είναι κατάντια της πολιτικής ζωής. Μεταγραφές δηλαδή από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής.
0: Περίμενε τώρα το
1: πράγμα. Ναι, ναι, η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής. Στο κόμμα που βρίσκονταν μέχρι χθες, βγαίνουν σήμερα και το κατηγορούν. Και κατηγορούν και τον αρχηγό του κόμματος.
0: Γι' αυτό φεύγουν εξάλλου.
1: Δεν φεύγουν τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν φεύγουν για αυτό το πράγμα.
0: Επειδή είχαν διάλογο με. Γιατί φεύγουν, έχουν κανονίσει να πάνε κάπου αλλού, θες να πεις?
1: Για την κυρία Τζάκρη, παραδείγματος χάρη, από τους Δημοκράτες το λένε ξεκάθαρα ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ.
0: Καλά, αυτό ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να λοιπόν, ακούγεται τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Και να το πάμε διαφορετικά και να το πάμε ανάποδα.
0: Άρα γιατί θέλω να
1: γιατί
0: πω.
1: Γιατί καλύτερα είναι
0: γιατί
1: να το πηγαίνουμε.
0: Δεν είχε πει. Γιατί δεν την είχα από τη στιγμή που υπήρχε. Υπήρχε ναι. Τέτοια διαφωνία, γιατί δεν τις είχαν ζητήσει νωρίτερα την παρέτηση?
1: Γιατί είναι καλύτερα να το πηγαίνουμε στην πλάκα παρά να το πηγαίνουμε στα σοβαρά. Γιατί άμα το πάμε στα σοβαρά, θα πρέπει να πούμε και αλήθειες. Να πούμε λοιπόν και αλήθειες. Να πούμε και αλήθειες.
0: Ας πούμε καταρχάς,
1: όταν το κόμμα του κυρίου Κασελάκη δημοσκοπικά έδειχνε ξεκάθαρα
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν
1: όχι
0: μου.
1: Όχι, δεν μισό λεπτό.
0: Οπότε δεν με αφορά.
1: Ότι θα μπει στη Βουλή, και όχι μόνο ότι θα μπει στη Βουλή, αλλά θα μπει και με μεγάλη ευκολία και με πολλούς βουλευτές, ήταν ο αγαπημένος όλων. Τώρα που δημοσκοπικά έχουν πέσει οι Δημοκράτες, ψάχνουν να βρουν άλλο ξόφωτο.
0: Ναι, κοίτα, πρέπει να κάνουμε γενικότερα την αυτοκριτική μας. Ποτέ δεν φταίει μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ποτέ τόσες αποχωρήσεις δεν είναι τυχαίες, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι θέλω την άποψή
0: σου. Ωραία. Δεν είναι τυχαίες οι αποχωρήσεις, δεν έχουν να κάνουν πάντα με ότι μία πλευρά αν έχει συμφωνήσει με κάποιον κάτι κάποιος. Έχει να κάνει και με την ηγεσία πολλές φορές. Σε όσους δεν ήσασταν πάνω από τις τηλεοράσεις και τους υπολογιστές το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσετε την πορεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη με την ανάρτηση επιστολή δήλωση κόλαφος, να σας πούμε ότι διατύπωσε εχμές για διεξιά απόκληση του κόμματος και του Προέδρου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη για τους πρόθυμους υπηρέτες του, έγραψε η κυρία Τζάκρη. Προφανώς αναφέρεται στη συνέντευξη, στη συζήτηση, καλά, συνέντευξη ήταν, νομίζω.
1: Εντάξει, ότι είπε ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, στη συζήτηση που έκαναν
1: ο
0: κύριος Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες, την οποία από ό,τι κατάλαβα τη χάρηκε και ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ευχαρίστησε τον κύριο Κασελάκη και εδώ που μας τα είπε στην εκπομπή. Με τη λογική ότι ακόμα και αν διαφωνούν, καλό να μιλούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο προφανώς.
1: Είναι αδικό.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Κασελάκης νομίζω επίσης τη χάρηκε. Λοιπόν, η κυρία Τζάκρη όμως δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη στον κύριο Κασελάκη και είχε πει λίγο νωρίτερα, δηλαδή πριν από τη δήλωση παρέτησης, ήταν στο Open και είπε ότι δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Γεωργιάδη στον Κασελάκη και ούτε συμφωνώ. Φυσικά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι στο Πασόκ μην χάσετε τέτοιο κελεπούρι και κάποιοι ή άλλα. Οπότε ακολούθησε η παρέτηση. Και
1: μέσα στην επιστολή γράφει κιόλας ότι οφείλει η κυρία Τζάκρη να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς, όπως είπες, απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, και η κυρία. Ναι. Απλά μετά έβγαλε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη. Και είπε ότι εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Εντάξει, και είπε πλέον. Και γίνει χαμός στα social με αυτό και απαντούσε ο ίδιος και πλέον ότι οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Ναι, και ότι δεν υπάρχει χώρος, λέει, για προσωπικές ατζέντες.
0: Ναι, πλέον, επαναλαμβάνω, οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Στο φιλελεύθερο κέντρο.
0: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός που κάποια στιγμή το παρακολουθούσε πάντα και ο ίδιος στα σχόλια, στο Facebook. Που το κοίταζα.
1: Αχ, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και άλλα. Πρέπει να πούμε και τα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα του κυρίου Τσίπρα. Πω, τι έχουμε ακόμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Ω,
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ερωτευμένος είσαι. Πάρα πολύ. Με τη ζωή.
1: Με τη ζωή, με τη ζωή.
0: Με τα χρώματα, με τον ήλιο πάνω από την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα σε όλους. Σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας σε όλους και όλες. Να είσαστε πάντα καλά και να προσέχετε. Να το ζωντανέψουμε λίγο παραπάνω, αν θέλετε, και μετά τις 7 η ώρα, που ούτως ή άλλως θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε εφημερίδες, θα έχουμε του κόσμου τα πράγματα. Δεν με παρακολουθεί καθόλου η Στεφανία. Καλημέρα στον Παράσχο.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα να το λες αυτό.
0: Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα και καλή ευκολία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία, όλα να είναι εύκολα στο διάβα σας. Ο Παράσχος, ο Γεωργός μας, στέλνει τη φωτογραφία του, φαίνονται και τα μπέλια από πίσω. Τι ωραία εικόνα, τι ευλογημένο. Δεν, όχι επάγγελμα, δεν μπορώ να το πω επάγγελμα. Το λειτουργήμα του αγρότη. Τι λειτουργήμα από αυτή την άποψη.
1: Ναι. Ήταν έτοιμο να το πει χόμπι.
0: Γιατί να το πω χόμπι, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, σωστά. Γεια σου, ρε
1: Κώστα. Τι ήθελες να πεις.
0: Ναι, λιγανιστήρια, αυτό το Νατάλ. Να σε καλά, ρε Κώστα.
1: Δεν τα καλύτερα,
0: να... Τα καλύτερα. Ο Κώστας μια ζωή. Ο Κώστας, ο Άγιος, δεν είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στεφανία και Σπύρο. Καλή εκπομπή. Γράφει, στέλνει ο Λεωνάρδος. Ωραίο όνομα. Λεωνάρδος.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, ο Νίκος. Να, ορίστε, σου δίνει απάντηση ο Νίκος.
1: Για το αλογάκι.
0: Ναι, ο Νίκος απευθύνεται μόνο σε σένα. Εμένα δεν είναι αυτό. Σχετικά με το αλογάκι της Παναγίας που είδατε, σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή παράδοση, θεωρείται καλός ιονός.
1: Α, τέλεια.
0: Πιστεύετε ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη όταν εμφανίζεται κοντά σε σπίτι ή άνθρωπο, ενώ συμβολίζει την προστασία και την ειρήνη.
1: Ωραία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Το εκτιμούμε ιδιαίτερα και πολύ περισσότερο.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι. Ο Άρης, να ο Άρης, ορίστε. Έχετε κάποιο νέο, λέει, από τη δίκη των Τεμπών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από τις πολεοδομίες, από τον Αβραμόπουλο? Μου πετάει και ένα σουροκλεμέ. Ναι. Είναι ωραίες λέξεις. Σουροκλεμέ. Σουροκλεμέ. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ξέρεις εσύ, Νταβάρ, τι σημαίνει? Ο σουροκλεμές, ναι. Καλημέρα.
1: Παρεπτόντως με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι δεν έχει κάποιο νέο?
0: Όχι, δεν έχει κάποιο νέο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη προσφύγει.
1: Ναι, τι έχει,
0: στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ακυρωθεί
1: το ένταλμα.
0: Το ένταλμα και πάει λέγοντας. Εντάξει, βγάλαμε του κόσμου τα αποκλειστικά. Τι παραπάνω? Μέχρι και το mail του Αβραμόπουλου που έχει στείλει το απαντητικό βγάλαμε. Τι θέλετε παραπάνω για τον πρώην επίτροπο? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, αν θέλεις την προσωπική μου έτσι εκτίμηση. Δεν είναι πληροφορία, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συνέχεια.
1: Καθόλου εννοεί συνέχεια.
0: Τι εννοεί? Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Καθόλου έρευνα. Και τότε γιατί το δόκα βγάλανε το ένταλμα?
0: Άκουσε, υπάρχει μια.
1: Να σου πω πάντως κάτι. Η Κομισιόν, ναι, την ερμηνεύεις όπως θες. Την ερμηνεύεις τις δηλώσεις του εκπροσώπου. Την ερμηνεύεις και ότι τον άδειασε τον Αβραμόπουλο. Όχι μόνο ότι τον στήριξε, δηλαδή λέγοντας ότι το 23, πριν από λίγες μέρες το είπε, ότι ουσιαστικά το 23 έγινε έλεγχος, δεν έγινε έρευνα.
0: Άρα δηλαδή κολλάμε σε αυτή τη λεξούλα.
1: Εσωτερικός έλεγχος.
0: Ότι έγινε εσωτερικός
1: τώρα
0: έλεγχος.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Είπε ο Αβραμόπουλος σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε ότι έγινε το 23 εσωτερική έρευνα, έτσι, και ουσιαστικά δεν βρήκανε κάτι. Και βγήκε ο Ουσβάρη λέγοντας ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ για εσωτερική έρευνα. Δεν είπαμε, να το πω στα αγγλικά για να το καταλάβετε. Δεν είπαμε, λέει, ότι έγινε investigation.
1: Έρευνα.
0: Έγινε check.
1: Έλεγχος. Ναι.
0: Φοβερή διαφορά. Το βασικό, ναι, είναι το εξής.
1: Ναι, γιατί στον έλεγχο. Θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο.
0: Άμα γεια σου. Ο Ουσβάρη.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Μπάλας Ουσβάρη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πας πολύ μακριά.
1: Το check είναι τύπου πάω σούπερ μάρκετ. Έχω τσεκ να πάρω. Αλάτι, πιπέρι, γιαούρτι, ντομάτα. Άρα πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης.
0: Βίζα Κατάρ, τσεκ.
1: Ναι, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης να πάει εκεί.
0: Ωραία.
1: Το αίτημά του, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τυπικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γραφειοκρατία.
0: Ωραία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όμορφα.
1: Εντάξει. Πάμε.
0: Ο κύριος Ουσβάρη
1: είναι άλλο το ένα και άλλο η έρευνα εξονυχιστική. Μπορεί να έχει κάποια καταγγελία, δεν το ξέρω.
0: Εγώ μένω όμως το εξής. Ότι ο κύριος Ουσβάρη είπε, θύμισε το πλαίσιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Το πλαίσιο, το τσεκ.
0: θύμισε το πλέον. Είπε ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω μιλήσει για έρευνα, έχω μιλήσει για έλεγχο.
1: Τσεκ. Όμορφα, ότι συμμορφώνεσαι με τις διατάξεις.
0: Πολύ ωραία. Και λέει, σας θυμίζω μάλιστα το πλαίσιο. Στο οποίο πλαίσιο ήταν μία δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής, λέει. Χρησιμοποιώ ακριβώς τη λέξη για να μην μας εγκαλέσει και εμάς ο κύριος Ζουσβάρη ότι βάλαμε άλλη λέξη από αυτή την οποία είπε, γιατί χανόμαστε στις μετάφρασεις μερικές φορές. Μετά τη λήξη της εντολής, λέει, στην οποία το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε. Αυτό δεν είναι το βασικό, το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το Σώμα των Επιτρόπων, το Κολέγιο των Επιτρόπων, κατά το γνωστότερο, έχει εγκρίνει την δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Αυτό σου λέω, έχει γίνει τσεκ όμως. Κάτσε εσύ. Ναι, αλλά έχει γίνει τσεκ των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί κάποιος για να συμμετέχει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρω εγώ, να μην είσαι ακόμα επίτροπος, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να μπορείς να, να υποβάλεις το αίτημά σου, να ενημερώσεις, που πολύ σωστά έγινε, και να σου δώσουν το OK. Το μετά προέκυψε κάποια στοιχεία. Ένα άλλο ότι πας πίσω και κάνεις έρευνα. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία.
0: Προσωπικά έχω την αίσθηση, Στεφανία μου, και μακάρι να κάνω λάθος, έχω την αίσθηση απλά επειδή με όλη αυτή την ιστορία, με όλη αυτή την υπόθεση του Qatar Gate, τα πράγματα τα έκαναν τόσο πολυμούτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Bonjour Ursula, που ουσιαστικά κρατά αποστάσεις από όλους και από όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, προσπαθώντας να διατηρήσει τη δική της εικόνα, τη δική της θετική εικόνα, για να μην πω ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της. Okay. Αυτό θα πω εγώ.
1: Εντάξει, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Αλλά θα το δούμε, ακριβώς. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, μην καθόμαστε να κάνουμε εκεί.
1: Κοίτα, πάντως οι κατηγορίες είναι σοβαρές. Mm. Οπότε ασφαλώς. Πράγματι να το δούμε. Τώρα, αν υπάρχει άνοιξη αυτή την εκτίμηση, δεν ξέρω. Θα περιμένω.
0: Εγώ πάντως εμείς έχουμε στα χέρια μας. Άλλο το ότι για λόγους του ότι επειδή το συγκεκριμένο είναι χαρτί το οποίο μπαίνει στη δικογραφία, δεν το βγάζουμε στον αέρα, αλλά το έχουμε στα χεράκια μας. Την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος στην Κομισιόν και την απάντηση την οποία έστειλε ο κύριος Αβραμόπουλος στο Κατάρ, στον αυτού μεγαλειότατο τον Ατάλο, που λέει ξεκάθαρα, είναι αρνητική η εισήγηση του Αβραμόπουλου. Άρα λοιπόν η κατηγορία περί λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, αυτομάτως από αυτά τα δύο χαρτάκια φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη υπόσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις λόμπινγκ υπέρ μιας χώρας και την ίδια ώρα στον επικεφαλής της χώρας να στέλνεις ένα επίσημο χαρτί υπογεγραμμένο με το λογότυπο της Κομισιόν. Ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δείτε λίγο τι κάνετε Σπιώ. Με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν πάτε καλά.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα με επιτρέψει να σου πω ότι όπως και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην τη βλέπουμε τη δικαιοσύνη, αλλά κάρτ ποτέ κάνει και πότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της, και αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ, ισχύει και για όλες τις χώρες.
0: Σύμφωνο.
1: Να πω ότι. Μόνο αυτό. Mm. Ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τον έλεγχο του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με τη συμμετοχή κάποιου σε μία οργάνωση, με την ουσιαστική λειτουργία της οργάνωσης, και αυτό στο διαχωρισμό δεν είναι καθόλου ασήμαντος, ούτε
0: συμφωνώ
1: χρονικά, ούτε ουσιαστικά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα υπόλοιπα στα δικαιοσύνη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να σας πω ότι... Τι θες?
0: Εγώ δεν είπα κάτι.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικία, σκιές ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν μέχρι αύριο την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ενώ 4 ημέρες μετά 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτινγκ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτικ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.

0: Παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτικ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Με Τσάτσα και Κόπα Καμπάνα. Ε, Κόπα Καμπάνα δεν είναι. Κόπα Καμπάνα. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε. Όχι σε γιορτινή διάθεση, σε διάθεση διακοπών. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: 97.8, Σπύρος Παπαδάκης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Απολαύστε λοιπόν αυτή την υπέροχη ημέρα, την υπέροχη εβδομάδα που ξημερώνει. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Και έτσι με αυτή τη διάθεση κόπα Καμπάνα, ναι. Είναι περιοχή Κόπα Καμπάνα. Είναι. Γιατί εμείς χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης. Τώρα, όσοι ακούτε Κόπα Καμπάνα και είσαστε στον Κηφισό, υπομονή, φροντίδα, προδέρουμε ένα πράγμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πολύ, Στεφανία.
1: Και σήμερα,
0: Και σήμερα. Μάλιστα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων. Από την, πριν την Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τη Λένορμαν και πριν την Κωνσταντινουπόλεως, τη Δυραχείου. Έχει και βαθύ κόκκινο, βυσσινή σήμερα το μενού. Και το μποτιλιάρισμα αυτό πηγαίνει μέχρι και λίγο πριν. Α, όχι, υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί στο ύψος λίγο πριν την Αχαρνών. Και μετά την Αχαρνών έχει δεύτερο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει υπομονή, έχει αρκετή κινησούλα και η κάθοδος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση του Κηφισού. Πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό ξεκινά το ποτηλιάρισμα, μέχρι τον κόμβο της Ρενό φτάνει το πρώτο ποτηλιάρισμα όσον αφορά στην κάθοδο και μετά το ποτηλιάρισμα αυτό συνεχίζεται από την Βικέλα μέχρι και την Δυραχείου. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή ασφαλώς, υπομονή. Και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τηλέα, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τηλέα.

0: είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει το μποτελιερισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το ποτηλιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά. Α, μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι άστα να πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποτηλιαρισμένα. Τα πάντα. Υπομονή. Σταματήστε, πάρτε καφεδάκι, συζητήστε λίγο και με το διπλανό σας εκεί στο φανάρι. Και βεβαίως, δυνατά το ραδιοφωνάκι σας για Κόπα Καμπάνα.

0: Κυρία Κασίμη, είσαστε έτοιμοι?
1: Γελάω γιατί μας τρολάρει. Έτοιμη πάντα είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεννήθηκα έτοιμη.
0: Γεννήθηκε έτοιμη η κυρία Κασίμη.
1: Γιάννης, προς ενημέρωση, στις πρώτες μέρες της διακήρυξης, επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1734 κιλά, στην Άξο 1672, στις Σέρες 1652,
0: ναι,
1: στον Όλυμπο 1132, στο Καρπενής 1290.
0: Μάλιστα.
1: Σμολάους.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα στοιχεία.
1: Έχετε ψάρια εκεί?
0: Η παραλία είναι, έχουμε.
1: Α,
0: έχουμε,
1: έχει παραλία εκεί, γιατί στον Όλυμπο δεν έχει.
0: Στους Μολάους δεν έχουμε παραλία. Αλλά θα μπορούσαμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι η Πλήτρα, είναι η Ελιά, είναι τα Τηγάνια.
1: Από τον Όλυμπο, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το στατιστικό στοιχείο, οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα πιάσανε πολλούς.
0: Ο Λάζαρος, να υπενθυμίζουμε, λέει ότι στη χώρα που οι γεννήσεις καταραίουν, οι τέκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Στη χώρα των γερόντων η νεότης υποδιωγμό, γράφει ο Λάζαρος. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, Λάζαρε.
1: Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ή να ξεκινήσουμε τώρα θες?
0: Όχι, να ξεκινήσουμε νομίζω για να προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Απλώς, έχεις δει τις εικόνες?
0: Είναι
1: ένα λεπτό. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες στην Βενεζουέλα, πραγματικά.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικές. Τώρα ανασύρθηκαν και κάθε ζωή που καταφέρνουν και σώνουν ή τα οι διασώστες. Είναι πάρα πολύ σημαντική προφανώς, αλλά δεν ξέρω, ο χρόνος νομίζω ότι τελειώνει σιγά σιγά. Είναι χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
0: Και αυτό είναι η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή,
1: προφανώς είναι στιγμή, μεγάλη ανησυχία.
0: Έχουν φτάσει οι αγνοούμενοι, ο αριθμός των αγνοούμενων, στους 51.000.
1: Είναι πάρα πολύ. Οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή επισήμως 1.450. Ναι.
0: Αλλά όταν μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους και ήδη είμαστε τέταρτη προς πέμπτη ημέρα.
1: Ναι, πάντως ανασύρθηκαν ζωντανά δύο 11χρονα αγοράκια από τα συντρίμια. Γίνονται ακόμα συγκλονιστικές διασώσεις τέσσερις μέρες
0: μετά. Το θαύμα μέσα στην τραγωδία.
1: Έχει θαύματα, γιατί είχε και αυτός λόγω για τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες διασώσεις που λες αποκλείεται. Αλλά το χρονικό περιθώριο έχει στενεύσει. Εκτός από τα συνεργεία, είναι οικογένειες που σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι λένε ότι ακούνε φωνές κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν, να ξέρεις, όλους αυτούς τους τόνους του.
0: Μα δεν έχει τις υποδομές η Βενεζουέλα και θα πρέπει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή, για ποιο λόγο τέτοια ύπνωση?
1: Έχει πια, έχει διεθνείς ομάδες.
0: Έχει διεθνείς ομάδες, αλλά μία τέτοια καταστροφή, φαίνεται ότι αυτοί που έχουν πάει εκεί δεν είναι αρκετοί.
1: Πάντως έχει πολύ. Έχει 40 διεθνείς ομάδες.
0: Λοιπόν.
1: Και διάσωσης. Και κάθε εβδομάδα είναι από 50% διασώστες. Δεν είναι ότι δεν έχουν πάει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως με την Κόντρα News, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού? Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κόντρα. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Επίσης, αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχων το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κατάρρευση υποδομών. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαυση του ακραίου κάψωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία. Τεράστια επιπτώση της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 και νέες θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε, αντί για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε απολογισμό της 7 ετίας.
0: Τυχαίο, λες.
1: Μα βάζει και ο ίδιος το τυχαίο, δεν ξέρω, αλλά τα λέει και ο ίδιος τα εκλογές τέλος τριετίας. Αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά και αυτός με αυτά μόνο βάζει.
0: Εντάξει, έκανε τον απολογισμό επειδή δεν έχουμε. Πότε είχαν γίνει οι εκλογές το 2020.
1: Ναι, γι' αυτό τον έκανε, γι' αυτό τον έκανε. Τον έκανε, αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Αμέσως.
1: Είναι ένα combination.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει τον απολογισμό του, αμέσως εκλογές τον στέλνετε.
1: Και η Γαλάνη μάγειρεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη, μια επανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το διάβασα στην αρχή, κάτι μου ήρθε. Πάμε στη Λεωφόρο, πάμε στην Δημοκρατία. Πάμε
1: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πήγα, δεν ξέρω γιατί. Πάμε στη Δημοκρατία λοιπόν. Φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Οι ημερομηνίες, ορόσημα και το Plan B αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ως κεντρικό θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Α, το και ενδιαφέρον. Ο γραμματέας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Να, εδώ το λέει.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ, ναι.
0: Πραγματικά. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακίνητα. Καλά θα πάει αυτό. Από εκεί που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, θα φεσωθούν και άλλα πράγματα. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Έτσι. Και θα τον ρωτήσουμε βέβαια, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορία. Τον εκλογικό νόμο εσύ τον κατάλαβες για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Θα έχω απορίες.
0: Πάρα πολλές.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία για τον πρωτοσελίδο της.
1: Ναι, ελεύθερος τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Επίσης, μήνυμα Μητσοτάκη από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Η πρόοδος μετρείται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Ακόμη στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Οι όροι και τα πρόστιμα για πατίνι, οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Και πυραυλοκινητήρας made in Άπι Φυτά, μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΣΑΤΣ των μηχανολόγων μηχανικών.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβες των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, άνω κάτω τελεία να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Ωραία.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Αναφέρεται ασφαλώς στον κύριο Φεύγα και η εφημερίδα Εστί. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υγιή χθες για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Επίσης, κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση. Τι λέει? Αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Λοιπόν. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Η Παϊράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Και λιμάνι Ραφίνας 24 ώρες απεργίας στις 3 Ιουλίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Και ασφαλώς υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στο δωμάτιο, ο αριστερός κροκόδηλος. Ποιος είναι ο αριστερός κροκόδηλος? Μάλιστα. Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος, τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Αναφέρει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το Μανιφέστο.
1: Τα νέα. κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χωρέφια και αγροτεμάχια? Ακόμη, άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά το 2 χρονών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελείας θέση την Αγερμού προς τις κάλπες. Και αναλυτικό ρεπορτάζ για κάθε κόμμα. Λοιπόν, καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Σου φέρω καφέ από το δικό μου, Γιώργη. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη. Αναφέρεται στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η Εσπρέσο μπήκε στο προσωπικό καταφύγιο του νούμερο 1 παρουσιαστή της TV. Εσπρέσο Girl, η νέα δικηγόρος του Deal. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο βασιλιάς κλόν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα και κλείνουμε με την πολιτικά. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύριων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψίαστους πολίτες.
0: Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, πλην βεβαίως της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια με σούπερ μαρκετάδες, συμπαθάτε με για την έκφραση, για τη λέξη. Με το ΣΕΒ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς, για να υπάρξει, λέει, μια συμφωνία κυρίων για το θέμα της ακρίβειας. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να συναντήσουμε τον πρώτο συνεντευξιαζόμενό μας.
1: Νομίζω ότι δεν θα το συναντούσαμε.
0: Όχι,
1: τον κύριο Κρανίδη. Νομίζω ότι θα συναντούσαμε μετά. Έτσι όπως έγινε.
0: Να του πούμε μια καλημέρα. Μια πρώτη ερώτηση από την κυρία Κασίμη, διότι έχουμε να πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα.
1: Η ερώτηση είναι μία. Να μας πει για τους ανελκυστήρες ο κύριος Κρανίδης.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Να ξεκινήσει. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Από τη Μομιδά. Ξεκινήστε να μας λέτε, γιατί θα σας διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Με διακόπτετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
2: Καταρχήν, καλή εβδομάδα. Εδώ από την ωραία Ναύπακτο είναι κάτω. Είναι πολύ όμορφη και σας καλώ και εσάς και όλους να έρθετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: έχει καταλήμματα εκεί και φτηνά καταλήματα για
2: Νομίζω έχει, ναι. Εμείς κλείσαμε μια οικογένεια τετραμελή. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κατάλημα. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ οικονομικό.
0: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσετε λεπτομέρειες.
2: Εννοείται, μα το δώσω και το διαφήμιζα και τώρα, πάμε για τους ανελκυστήρες, δούμε γρήγορα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Είναι μια απλή δήλωση απογραφής ότι απλά υπάρχει ο ανελκυστήρας με κάποια βασικά του στοιχεία. Έχει πάει καλά, έχουν δηλώσει πάνω από 300.000. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, εμείς το υποστηρίξαμε πολύ από την Πομιδά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πιστοποιηθούν με σωστό τρόπο, με βιώσιμο τρόπο. Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς είναι το σύνολο. Στην αρχή το Υπουργείο έλεγε για μισό εκατομμύριο, μετά το έριξε στα 350. Αν είναι 350.000, πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος λοιπόν είναι, ας πάει αύριο. Είναι κρίμα δηλαδή να πληρώσει το πρόστιμο. Δηλαδή, να καταλάβετε, για εκπρόθεσμη δήλωση είναι 1.000 ευρώ. Είναι κρίμα. Ας πάει κάποιος, είναι 5 λεπτά στη γεωλεξία. Εγώ στο λέω και ο μάχημος μηχανικός που κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν μιλάω μόνο θεωρητικά. Έτσι. Είναι πολύ γρήγορη δήλωση. Και δεν έχει κανένα άλλο κόστος. Και μετά θα βγουν νέες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Κάποιους μήνες. Δεν θα είναι δηλαδή αύριο όλα σε μια μέρα. Θα δει το Υπουργείο ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί τώρα η επιτυχία ποια είναι? Ότι εκεί που δεν ήξερες πώς είναι οι ανελκυστήρες, δεν είχε κανέναν, δεν είχε ελάχιστη είχαν δηλώσει. Τώρα ξέρεις πώς είναι. Θα το βρασκώ αυτό, έτσι. Δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ναι.
2: Αύριο.
0: Αυτό τώρα πώς μας βοηθά, κύριε Κρανίδη?
2: Το βοηθάει ότι πρέπει να, όταν ο ανελκυστήρας είναι ένα μεταφορικό μέσο, έτσι. Πρώτα βοηθάει εμάς το ίδιο, το χρησιμοποιούμε. Είναι μια διαδικασία που πέρα από τη συντήρηση που γίνεται από όλους. Και όταν δεν πάμε συντήρηση στον ανελκυστήρα, να το λειτουργείς, έχεις και μια πιστοποίηση από κάποιες εταιρείες ότι η λειτουργία του είναι ασφαλής.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Μπορεί να είναι πολύ μικρού κόστου για αυτούς που, που ήδη το συντηρούν και εκτείνουν τις προδιαγραφές και όλα αυτά, και να είναι λίγο μεγαλύτερο για κάποιους που έχουν ένα παλιό ελκυστήρα. Αλλά από την έννοια ότι έχεις ένα παλιό ελκυστήρα, ο ίδιος πρέπει να ενισχύσει. Δεν θα σα πω εγώ και εσείς που δεν μπαίνουμε μέσα.
1: Ποιος την κάνει την απογραφή?
0: Σωστό.
2: Απογραφή την κάνει είτε ένας εκ των συνδιοκτητών, είτε ο διαχειριστής αν είναι πολυκατοικία, είτε ο συντηρητής. Ακόμα και εγώ ως αρμόδιος μηχανικός, με αξιοδότηση μπορώ να πω αν την κάνω.
1: Ωραία. Και αν δεν απογραφεί, τι γίνεται?
2: Αν δεν απογραφεί. Εντάξει, αξιοδότηση πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Μπορεί να σου πει ότι.
1: Έχει πρόστιμα καταρχάς.
2: Καταρχήν έχει πρόστιμο. Δεν θα μπορεί να σου πει ότι δεν μπορεί καταρχήν να το πιστοποιήσει γιατί δεν έχει απογραφεί. Ίσως να μην μπορείς να το συντηρήσεις αν πάμε σε ακραίες μεθόδους. Θα δούμε πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Καλό είναι να απογραφεί όμως. Δεν έχεις κόστος να απογραφεί. Δηλαδή και να το απογράψεις.
1: Κανονικά, πάμε. Κύριε Κρανίδη, νόμιμα δεν θα μπορείς να το, να το συντηρήσεις. Κανονικά.
2: Κανονικά δεν μπορείς νόμιμα. Γιατί να μην το κάνεις νόμιμα? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Ας τελειώσω.
1: Όχι, αν δεν έχει απογραφεί.
2: Αν δεν έχει απογραφεί, κανονικά ναι. Αν πάμε στην ακραία εφαρμογή του. Δεν ξέρω αν θα δοθούν κάποιες άλλες ευκαιρίες.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κρανίδη. Δηλαδή, θα έπρεπε η πολιτεία να επιβάλλει καταγραφή, να επιβάλλει να φτιαχτεί ένα τέτοιο μητρό,
2: ναι,
0: για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται συντηρήσεις των ανελκυστήρων?
2: Όχι, δεν κάνει αυτό. Το κάνει γιατί δεν ήξερε ότι η πολιτεία πώς είναι ανελκυστήρες. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Καταλάβετε αυτή τη διαδικασία, καθίστε την καρέκλα, ξεκίνησε το 2008. Είναι μια 18 χρόνια. Και βαλτώσει. Και με δικές μας και προτάσεις,
0: ναι,
2: σαν να επανεργοποιήθηκε. Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με φυσικό τρόπο στους Δήμους, ήταν να αντιλωθούν. Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Καμία πιθανότητα. Τώρα, τουλάχιστον πολύ γρήγορα, γίνεται ένα μητρό, γνωρίζει ποια είναι. Και είχε μεγάλη συμμετοχή, σα λέγα 300.000 αιτήσεις ήδη. Περισσότεροι έχουν πάει, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς.
0: Για φορολογικούς λόγους έχει γίνει αυτό, για πάταξη της φοροδιαφυγής.
1: Για ασφάλεια, ρε.
2: Όχι, είναι ασφάλεια.
1: Για ασφάλεια.
0: Μα αυτό λέω, το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα δηλαδή έπρεπε να μπει στη διαδικασία να υπάρχει μητρό για το. Μα πώς όχι.
2: Ναι, ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια. Παρελκόμενα σίγουρα πρέπει. Προφανώς δεν πρέπει να δηλώνει ότι κάνει μια συντήρηση.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Το έχουν πιστέψει και οι συντηρητές πάρα πολύ και οι καταστάτες. Είναι μια συνολική προσπάθεια. Κοιτάξτε, αυτό. Αυτά έχει υποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχει μια λογική από πίσω, υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, είδατε στα οικόπεδα. 750.000 συμμετοχή, τεράστιο νούμερο.
1: Για τον καθαρισμό, λέμε.
2: Βέβαια, συγκλονιστικό.
1: Κύριε Κρανίδη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε. Να πούμε και δύο λόγια για το. Που εδώ ο Παπαδάκης μου λέει γιατί το ονομάσανε Μίδας.
2: Ο Μίδας είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Να πούμε, μετά.
0: Βάλτε μια ανατελεία να πάμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση πονεύω κατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασή. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μου επιτρέπεις πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κρανίδη να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3 Εβδόμου, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και Helena Bonham Carter. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να το έχουμε δει το συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφώσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζω ότι επιβάλλεται να πάμε να το ξαναδούμε. Εγώ θα πάω την Παρασκευή, να ξέρεις. Θα πάρω καλή παρέα και θα πάω. Αν θέλεις, ακολουθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε και στον κύριο Κρανίδη να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Μίδας, κύριε Κρανίδη. Ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, εδώ. Το Μίδας είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενεοποιεί, να καταλάβει ο κόσμος, το Ε9, το κτηματολόγιο, την βάση του ΒΔΕ και λοιπά, όλες τις βάσεις που υπάρχουν των ακινήτων, έτσι είναι η βασική θεωρία του. Στην ουσία όμως που είναι το θέμα, ότι θα βγει στην ουσία για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα δοθεί ένα διάστημα, αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι πρέπει να δοθεί επαρκές διάστημα, διότι δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια σε αυτές τις βάσεις, που σε πολλούς είναι διαφορετικά, έχουν κάποιες μικροδιαφορές και άλλοι είναι μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να τα δει ο καθένας και να βάλει το σωστό στην τελική του καρτέλα. Από το μαζεμί των φοροτεχνικών του, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι μόνοι του, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μπουν. Δεν το έχω δει την πλατφόρμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι να είναι απλή, να μην ταλαιπωρήσει 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όλους μας, γιατί όλοι μας πρέπει να μπούμε. Και το άλλο που επίσης αποδέχτηκε η κυβέρνηση και πέρασε στην τροπολογία, δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει γίνει ένα λάθος και η τελική πραγματική επιφάνεια μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται, δεν θα έχει αναδρομική χρέωση σε φόρους κλπ.
1: Αχ, αυτά τα λάθη, κύριε Κρανίδη μου. Αχ, αυτά τα λάθη.
2: Ναι. Τόσες δηλώσεις, πια πολλές δηλώσεις προφανώς
1: θα γίνει. Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Δηλαδή κάπου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, μην βάλουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο να κάνει δηλώσεις τώρα. Τα έχουμε προειδοποιήσει. Ελπίζω, φαντάζομαι, υπάρχει εμπειρία να δοθεί επαρκής χρονός. Βεβαίως. Να ενοποιηθεί αυτή τη συμβάση. Μπορούσε να το κάνει και το κράτος μόνος του κατευθείαν.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα καταγράφονται και τα Airbnb, δηλαδή εσείς οι ιδιοκτήτες πρέπει
0: να. Όλα,
2: όλα και οι μισθώσεις, έχετε δει και όλες τις μισθώσεις.
1: Τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κίνητα, τι γίνεται με ιδιοκτήτες που ουσιαστικά τα δηλώνουν Airbnb αλλά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση.
2: Αυτό να το ξεχάσουμε ποιος το κάνει. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχουν ό,τι δηλώνεται να δηλώνεται στο Μητρό, ναι. Να έχει βγάλει το άμα που λέμε για την βραχυχρόνια και να έχει συγκεκριμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις έχουν γίνει με τον νέο νόμο που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει έξω από το οίκημα και το ανάλογο ταμπελάκι, έτσι.
2: Βεβαίως, να έχει την άδεια το άμα του κανονικά. Τα ξέρουν αυτοί που κάνουν χρόνια Airbnb, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Ανάλογα για την περιοχή, κάπου υπάρχει και απαγόρευση. Δεν είναι στην Αθήνα ειδικά. Υπάρχει κάποια σημεία που να απαγορεύεται.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν κάνουν κλασικές μισθώσεις, επίσης πρέπει να αναρτούν το συμφωνητικό ή με υποδοχή για τον μισθωτή. Είναι γνωστές διαδικασίες. Και να μην μπαίνει και στο μυαλό, το λέω, μην μπαίνει στο μυαλό αυτό, δεν θα το πω ελληνικό, αλλά αυτό ότι να μην το δηλώσω, να κάνω, δεν έχει κανένα κέρδος. Αν εφαξίες επίσης, το άλλο που θέλουμε είναι την ευκαιρία, το εμείς το πιστεύουμε πολύ, να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις. Ο φόρος είναι σχετικά χαμηλό στην πρώτη κλίμακα μισθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της σύμβασης να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις, τα μισθώματα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα ρεπορτάζ, αν θέλετε. Εμείς πιέζουμε πολύ να μειωθεί και η πρώτη κλίμακα της προλογίας μισθωμάτων, που αν να τη θυμίσω είναι μέχρι το 12.015%, να πάει στο 8-10%, ώστε να μην υπάρχει και καμία δικαιολογία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Και θυμάστε στη δεύτερη κλίμακα. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ένα τελευταίο μου επιτρέπετε επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
2: Αυτό που νιώθω κι εγώ, επειδή είμαι και στην αγορά κινήτως στην κατασκευή, αν δεν φύγουμε, αν δεν, όλα είναι θέμα παραγωγής. Αν όσο έχουμε ολιγοπόλια, παντού σε όλους τους τομείς που δυστυχώς έχουμε, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε παραγωγή, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή όταν έχεις τρεις εταιρείες στα μπετά, τέσσερις στο άλλο, πέντε στα τρόφιμα, πώς θα το λύσεις?
1: Κύριε Κρανίδη, εδώ, είναι, θα, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Γιατί
1: υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία έχω την εντύπωση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα.
2: Το συζητάμε. Στα κίνητα έχει πολλά. Και όποτε θέλει τη διάθεσή σα, πάντα είναι χαρά μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο,
1: Στεφανία,
0: να σου πω το εξής.
1: Για πες μου.
0: Μερικές ευχές.
1: Πάντα μ' αρέσουν οι ευχές.
0: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά
1: πρέπει.
0: Με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανοτικά
9: χρώματα,
8: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
9: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
8: υδραυλικά,
9: μηχανήματα κήπου
8: και γκαλερίας,
9: είδη μπαρμπεκιού.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-29-665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
8: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: HellenicSeaways.gr στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο SimoRap. Κατέβασε το τώρα. HellenicSeaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό παρακαλώ.
18: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
22: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
23: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχεις ρε παιδί μου κάτι,
1: έχω
0: κάτι ανησυχίες
1: για τις δημοσκοπίες.
0: Έχεις κάτι φοβερές ανησυχίες.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Στη Στέλλα να στείλουμε την αγάπη μας, που μας στέλνει την αγάπη της και μας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Στέλλα μου.
1: Γεια σου Στέλλα.
0: Και πριν φτάσουμε στη δηλική ευθεία.
1: Φτάσαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ η ευθεία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ.
1: Πάμε.
0: Και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τα 3Β. Διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες και ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω εάν δεν με βοηθάει ο εγκέφαλός μου, η ευφυΐα ή οποιαδήποτε έχω εν πάση περιπτώσει κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν στο δεύτερο, εάν μάλλον από την ημέρα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν υπάρξει κάποιος υποψήφιος που να πάρει 42% συν μία ψήφο, πώς βγαίνει ο δήμαρχος?
2: Βγάζει κομπιουτεράκι, αρχίζει τα ολοκληρώματα, φτιάχνει και δύο διαφορετικές εξισώσεις και τελικά βρίσκουμε τον νικητή των εκλογών. Είναι ένα
0: εξαιρετικό.
2: αρκετά δύσκολο, θα έλεγα δυσνόητο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, για να δούμε ακριβώς ποιες πολιτικές διεργασίες μια τέτοια καινούργια δομή θα κινητοποιήσει.
1: Εξηγήστε μας τι προβλέπει.
2: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Στα ψηφοδέλτια τα οποία θα υπάρχουν από τους υποψήφιους συνδυασμούς, στο ψηφοδέλτιο παραδείγματος χάρη του υποφαινόμενου, θα υπάρχει κάτω από το όνομα του δημάρχου μια επιλογή η οποία θα έχει σε κουτάκια και τα ονόματα των υπολείπων υποψήφιων δημάρχων. Συνεπώς, εάν ο κ. Παδάκης επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη παράταξη, θα έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να βάλει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο το οποίο θα επιλέξει και μια δεύτερη επιλογή σε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος νικητής.
0: Μισό λεπτάκι, συμπαθάτε με. Δηλαδή, έχω ως επιλογή τη Στεφανία Κασίμη,
2: ακριβώς,
0: αλλά για πάνω ενδεχόμενο βάζω και ένα σταυρουδάκι στο Σπύρο τον Παπαδάκη έναντι του Γιώργη Νταβαρινού.
2: Ακριβώς. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι του συνδυασμού που έχετε επιλέξει, γιατί παρακάτω θα βάλετε και τους σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει, όπως ρωτήσατε στην αρχή, το 42%,
0: ναι,
2: τότε οι δύο οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ο ένας παραδείγματος χάρη με 40, ο άλλος με 25, τα ψηφοδέλτια αυτών των δύο εξαιρούνται της δεύτερης ψήφου και πηγαίνουμε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όσους άλλους υποψηφίους έχει, και εκεί προσθέτουμε τις επιλογές που ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός έχει βάλει υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου υποψηφίου, και με την πρόσθεση αυτών των ψηφοδελτίων, αυτών των δεύτερων επιλογών, βλέπουμε ποιος έχει το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό ψηφοδελτίων. Που σημαίνει δηλαδή ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός, η δεύτερη επιλογή τους, ουσιαστικά προστίθεται στις πρώτες επιλογές για τον πρώτο και τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους από τους δύο. Είναι αυτό ένα πέρα, το οποίο
1: πολύ εύκολο καταρχάς. Ναι, σίγουρα πάει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, εκτός από τον κύριο Κωνσταντέλο που είναι πόσες φορές δημαρχός.
0: Εντάξει, ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Που το παίζει στα δάχτυλα 4-5 φορές οι υπόλοιποι. Δεν θα ξέρουμε να πει είναι πολίτες.
0: Μισό λεπτό. Εάν δηλαδή. Ο ένας έχει 40% και ο δεύτερος έχει 25%. Υπάρχει περίπτωση με αυτές τις διεργασίες αυτός που έχει 25% να γίνει δήμαρχος.
2: Εάν ο τρίτος και οι υπόλοιποι συνδυασμοί στη δεύτερη επιλογή τους έχουν δώσει περισσότερες ψήφους, ούτως ώστε να υπερκαλύψουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, τότε ο δεύτερος με 25% προφανώς με απόλυτο αριθμό ψήφων θα επιλεγεί και θα γίνει δήμαρχος.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το σύστημα είναι καλύτερο και από το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δύο γύρους με ενισχυμένη αναλογική.
2: Ναι, εκεί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Σας θυμίζω, ήμασταν περίπου με 210 δήμους οι οποίοι δεν είχαν κυβερνησιμότητα.
1: Ήταν τόσοι πολλοί,
2: ήταν πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο.
1: Άλλαξαν με τις επιτροπές, με την Οικονομική Επιτροπή.
2: Με τη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά άλλαξε, δόθηκαν υπερεξουσίες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι εμείς στα τελευταία 4 αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Και τα καινούργια συστήματα αυτά, επιμονή μου βάσεως, κάτι αλλάζουν, κάτι τροποποιούν. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δεδομένα. Και οργανωτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο δίκαιο να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο μάλιστα σύστημα αυτό θα πρέπει, έχω την αίσθηση, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, να αποφασίζεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Και δεν τι προτείνει?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ελπίζω να σας ρώτησαν καταρχάς.
2: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Βεβαίως και μας παρουσίασαν το σύστημα. Βεβαίως και τοποθετηθήκαμε από αυτού. Και δεν σας κρύβω ότι στην πλειοψηφία της η τοπική αυτοδιοίκηση είπε ναι σε αυτό το καινούριο σύστημα. Καθότι δεν αποτελεί το θέσφατο για την αυτοδιοίκηση το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Το απόλυτο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η έλλειψη χρημάτων, το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων, η καταστατική θέση των ερετών. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της απόδοσης και της επίδοσης τοπικής αυτοδιοίκησης και προφανώς όχι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε εκλογική περίοδο. Για μας το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λύσουμε. Πολλά εξ αυτών λύθηκαν στον κώδικα, γιατί δεν θέλω επουδενή και δεν θέλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε μηδενιστές.
1: Όχι, ο κώδικας πολλά... είναι άλλο. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
2: Έχει πολλά πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο καλή, πιο αποδοτική. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν και είναι το σημείο στο οποίο υπήρχε μία μουρμούρα, αν μου επιτρέπετε, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία άπτονται κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας που τα τελευταία χρόνια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκαν γιατί εμπλέκονται πολλά υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία αφενός και γιατί δεν υπήρχε προφανώς και κεντρική πολιτική βούληση να λυθούν σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε να λυθούν στο εγγύς μέλλον, αλλά το εκλογικό σύστημα απλά ήρθε, αν μου επιτρέπετε, και καπέλωσε την επικοινωνία μιας κρίσιμης διαδικασίας που ήταν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κωδικοποίηση και εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο πραγματικά και για το Υπουργείο, αλλά και για τους υπηρεσιακούς και για τις επιτροπές που μετείχαμε και εμείς πολύ συστηματικά για 1,5 χρόνο, φτάσαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανώς, έχουμε μια πολύ καλύτερη αυτοδιοίκηση από ό,τι είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Παρασκευή το απόγευμα αποκτήσαμε μια πολύ καλύτερη και πιο ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε ίσως λίγο πιο οραματιστές και πιο ρομαντικοί, μάλλον όχι οραματιστές, πιο ρομαντικοί από τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας βγάλει από μια διαδικασία περιθωρίου που για πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, έχει περιέλθει η αυτοδιοίκηση αδίκως, νομίζω, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα εδώ. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Σε όλες τις κρίσεις η αυτοδιοίκηση έδειξε ότι και ξέρει και θέλει και μπορεί και βρίσκει τρόπους χωρίς πόρους, αλλά χρησιμοποιώντας το τοπικό δυναμικό με έναν πολύ παραγωγικό τρόπο να στηρίζει τις κοινωνίες και να τις στηρίζει με έναν πολύ μεθοδικό και Θα μπορούσα να πω πολύ αποδοτικό τρόπο.
1: Πάντως μία, επειδή πρέπει να κλείσουμε, για να, να πούμε ότι μία μέρα να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες διατάξεις του κώδικα.
2: Βεβαίως, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον, okay.
2: Υπάρχουν πολλοί νεωτερισμοί, υπάρχουν πολλές καινοτομίες. Υπάρχουν και κενά, έτσι, για να. Δεν θα πρέπει οι πουδενοί να είμαστε μηδενιστές και δεν θα πρέπει και οι πουδενοί να θεωρούμε ότι έχουμε κατακτήσει τον κώδικα μιας αυτοδιοίκησης η οποία θα μας πάει 30 ή 50 χρόνια μακριά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε
2: εγώ
0: καλά,
2: ευχαριστώ,
0: κύριε Δημαρχή.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Να δώσω μία απάντηση στο Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα. Θέλετε να κάνετε black humor και να ρίξετε μπηχτές για τους λακοκέφαλους, αλλά δεν ξέρετε ότι οι μολάοι έχουν παραλία.
1: Ναι, και με μένα βρίζει, αφού του δεν του απάντησα. Σε μένα, εμένα βρίζει.
0: Όχι, μα μίλησα εγώ για την Γιώργο μου. Έλα να σε φιλοξενήσω στο πατρικό μου και να κάνουμε μπάνιο στην παραλία των Μολάων που είναι πάνω στο βουνό στην Κουρκούλα. Ναι. Πανανάποδα και τα νερά.
1: Τι να πω, δεν ήθελα να απαντήσω. Λοιπόν,
0: όχι, ήθελα να απαντήσω όμως εγώ τώρα που το είδα.
1: Λοιπόν, μας ενημέρωσε ο Γρηγόρης Διβάνης ότι πριν από λίγο υπήρξε σύγκρουση οχημάτων στην Αριστερίλωδα, κυκλοφορεί στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Κατευχάριο. Στο ύψος της Αγίας Παρασκευής υπάρχουν καθυστερήσεις από γλυκά νερά έως την Αγία Παρασκευή.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
12: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο.
5: στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.
14: Ο κύριος θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς. Νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική με τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα αναμετρηθούν στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδώρα Τζάκρη να παρετείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
2: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
3: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το αισχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
3: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξει σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
2: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πληκτό.
3: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια ξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ ξεπλάγει ειλικρινά.
2: Τρίζει πόρτα και το σπίτι
4: κολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδώρα Τζάκρη να παραιτείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
2: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
3: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το εσχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
3: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξεις σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
2: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει τριχτό.
3: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια ξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ ξεπλάγει και ειλικρινά.
2: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
3: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: στους 97,8.
1: Ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδώρα Τζάκρη να παραιτείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
2: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
3: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το εσχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδι.

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα θύματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

Anne-Sophie.

0: Κάτσε ρε παιδί μου, πενθούμε τώρα. Πενθούμε, κάτσε εσύ βιάζεσαι να βγεις ακόμα. Ας ακούσουμε εδώ πέρα τώρα, έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και σένα Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δες γι' αυτό να ξύπνησες από τις 3 και 4.
0: Ε ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Ε καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: είναι όποια
2: και ξαναφύγει, έχει ξαναφύγει, έχει ματαφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει ματαφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Ναι, έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, μα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
3: Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Εντάξει, τώρα και εσύ το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε?
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς στη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόλι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά κυβέρνηση. Έτσι, κάνουμε...
0: Το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στο κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο.
2: Και το τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο όμως.
2: Το ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως είναι τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει τον Στέφανο Κασελάκη, θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα τελειώσει την πολιτική.

0: μου καριέρα. Πόσο
1: να αντέξω. Ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη. Τώρα φεύγει από τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Και πού θα πάει.
1: Γιατί. Εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρηση της για αυτή την
0: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
1: Μπράβο που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Πετυχημένη και θέλω να σας πω έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί τι πείραξε.
1: Λέει, εγώ δεν
0: ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
1: Και δεν συμφωνώ.
0: Σωστό κι αυτό. Αλλά τι το κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη, ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα, μάλλον. Αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη.
1: Πού να πάει. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
0: Στο Πασόκ.
1: Αυτό
0: δεν το βλέπω
1: που ακούγεται
0: εύκολο.
1: Είναι
0: δεν
1: για το Πασόκ. Έτσι
0: δεν
1: ακούγεται,
0: το βλέπω εύκολο. Να
1: ξέρεις,
0: πρέπει να αλλάξει και κάτι. Γιατί δεν έχουν αυτή την 20ετία το Πασόκ. Βγήκε από το συνέδριο ότι όταν έχει μια 20ετία βουλευτή δεν μπορεί να ξανά είσαι υποψήφιο. Έτσι θυμάμαι εγώ.
1: Α, ναι, έχει δίκιο.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μπράβο, ρε κάτσο.
0: Είδες.
1: Είσαι μυαλό τελικά.
0: Είδες, μπορεί, το σκεφτόμουν όταν ξύπνησε στο κρεβάτι, λέω. Μα δεν είναι εύκολο.
1: Ναι. Καλά, δεν είναι το μοναδικό κόλλημα. Γιατί αν θυμηθούμε για παράδειγμα πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, ναι, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
2: Τώρα τι πάθαμε!
1: Άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς τον Στέφανο Κασελάκη, που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί.
0: Την καρατόμησα.
1: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
0: Και ενώ ψυκάψω να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω, δεν μπορώ, ήδη, δηλαδή με το 35 δεν είμαι καλά, με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40 που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Βρε παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε, δεν θυμούνται, δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να τι είχα πει τότε.
1: Για
0: δηλαδή,
1: ποιο λες.
0: Για την κυρία Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Το έχει τερματίσει. Όχι, τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνης φταίει για την κυρία Τζάκρη, έβγαινε από τον Κασελάκη. Μα δεν είναι, δεν μας, τώρα μεταξύ μας. Δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φταίει η κυρία Τζάκρη γιατί εκείνο γιατί τ' άλλο και τα βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνης. Τώρα ο Άδωνης φταίει ο Γεωργιάδης επειδή έφυγε η κυρία Τζάκρη.
1: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.
0: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρεις πολύ καλά γιατί τα παρακολουθείς όλα το σενάριο αποχώρησής της από το Κιφήμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας και βεβαίως είχε πριν κανένα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ, είχαν αναψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά φορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά.
1: Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
0: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, θα πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
1: Που λέμε ρε παιδί μου, θρυνώ.
0: Ναι,
1: πονάω.
0: Και Φέδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, δεν σας μπορώ, έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρυνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Το κύριο Γεωργή Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Yeah, θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν. Γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τις τοποθετήσεις τους στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και αναφορές στον κινηματογράφο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες δύο ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.
0: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρους ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένου λέει οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως, τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θεοδωρικάκος για να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της ΑΝΚΣΑ της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια, ίσως, το ξαναλέω ίσως, στο σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
1: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές όπως λέει η Αμαλία.
0: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσεις εκεί, γιατί είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και στα νησιά είδες τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
1: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, θα υπάρξει και άρση του πλαφών για
0: βέβαια,
1: το περιθώριο
0: κερδούς. Αυτό είναι, αυτή είναι προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα, ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο είναι του Open. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου.
0: Μάλιστα.
1: Άκου λοιπόν τώρα, βρεφικό γάλα, δημητριακά και τσάι. Πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πωλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
1: Άκουσες διαφορές.
0: Δεν το ξέραμε
1: όμως. Στο τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στο βρεφικό γάλα 70%.
0: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την ασχολοκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ τρία χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
0: Ακριβώς. Δεν έχουν την κατανάλωση που έχουν σε άλλες χώρες.
1: Δεν κατάλαβα. Το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαφορά
1: και έχει αυτές τις διαφορές.
0: Σωστά.
1: Στην τιμή.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, Αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
3: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγειλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός. Τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
1: Γιατί ρε παιδί.
0: Μέχρι και η κυρία, Αποκογιάννη.
1: Στα Χανιά ο παραγωγός 9:47 και στο σούπερ μάρκετ 18.
0: Ναι, ναι.
1: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
0: Ακριβώς,
1: εκεί φεύγει.
0: Εκεί φεύγει.
1: Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου έχει χαθεί μπάλα σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε και τους φόρους και την ασφάλεια, όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλή από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, τα δημοτικά. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχω προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα. Πόσο είναι η μισθή και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ, λέω τυχαίο το παράδειγμα, στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός, αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μου πεις τώρα δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα με βάση αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενοίκια, αυτά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα ναι. Και σε σένα, Ιωάννη.
0: Και ο Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει αντίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βερφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
1: Το λένε αυτό οι πολυεθνικές. Λένε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχει και υπογεννητικότητα, υπάρχουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Οπότε τι κάνουνε, βαράνε στο κεφάλι. Ακριβώς. Κανονικά. 28 ευρώ στην Ελλάδα, 16 στο Βέλγιο, 24 στη Ρουμανία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η σημερινή σύσκεψη για τα θέματα της ακρίβειας. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία με ορατά αποτελέσματα για το άμεσο επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς αυτό όλοι ζητούμε, έτσι. Λέει ο Γκοτζίλας και καλημέρα. Στα φίλια Κρήτης, 1,30 με 1,60 στον παραγωγό. Φεύγουν από τον παραγωγό. Στο σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, 4,30 με 4,80. Σου λέει, δηλαδή πώς θα σου πω, δεν φεύγουν τόσο ακριβά από το χωράφι για να φτάνουν 5 ευρώ σε εμάς. Λέει ο άνθρωπος παράδειγμα, μάλλον θα ξέρει και να μας στείλει συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Μα αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έφυγε από την Κρήτη για να ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου θα βάλεις μέσα και τα μεταφορικά και όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει από τα Χανιά η γραβιέρα πάει εκεί τοπικά σε σούπερ μάρκετ και από τα 9:47 πάει στα 18. Πώς γίνει να το που έλεγε και ο Πάτρικ.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει σήμερα από αυτή τη σύσκεψη. Να δούμε ποια προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν και αν επιτέλους αυτό το μέτρο φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, κεντρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Πες το και εσύ παιδί μου μια φορά.
0: Για πες το άλλη μια.
1: Δυσκολίες
0: bye bye, έχεις AI public.
1: Πως τα λέει το άτιμο, πως τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
1: Όχι.
0: Δεν σας κρύβω.
1: Όχι τώρα.
0: Αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
1: ναι,
0: μπορεί να τα είχα παρατήσει.
1: Όχι.
0: Και ίδια.
1: Όχι.
0: Γιατί αναρωτιόμουν,
4: Ως πότε θα αντιστέκομαι?
5: Ως πότε?
4: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα?
5: Έλατε.
4: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
5: Όχι, να μην
0: λέτε. Όχι, όχι.
5: Μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
0: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μας βγείτε την καρδιά μου, το κάνετε αυτό.
5: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάμα το πρωί. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή

0: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
9: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδος, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα φτάσει λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
8: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
9: Χθες το άκουσα.
8: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
9: Όχι. Θα φτάσει, όχι, δεν σου λέω. Δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει τους 40. Δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38. Τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω-γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το μελτέμι που, όπως και το κάνεις, δρώσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας, ο φωνικός.
8: Έρχεται, λέει. Έρχεται προς τα δω, κινείται.
9: Προς
8: αλλά
9: τα Βαλκάνια,
8: δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο συνέβη στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
9: Εντάξει, η θάνατη.
8: Μέχρι 38. Κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
9: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός. Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
8: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν και η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
9: Και μετά ήρθαν μπόρες, λέει, και φωνικές πλημμύρες.
8: Δηλαδή μου είχαν βγει οι άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
9: τρέλα,
8: που θα δροσιστούν επιτέλους.
9: Ναι, ναι, ήταν, είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα, δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν την.
8: Άκουγα για τη Γερμανία, τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition,
9: ναι, ναι, ναι.
8: Μόλις το 6%, ενώ στα τα νοσοκομεία μόλις το 1/3 έχει κλιματισμό. Τα 2/3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
9: Τώρα Γερμανία έτσι.
8: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές
9: τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνες, είναι ο δεύτερος. Βέβαια, ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία. Δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν διανούμερα.
8: Θες, η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στη, στο Σαντμπρίκεν.
9: Βέβαια, ποιος Αμερικανός υπουργός και επίσης ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν μην ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι οι ζέστες. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας πραγματικά.
8: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο, ναι, για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες
9: να...
8: και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν
9: για να δροσιστούν.
8: Έσπρωχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν ένα ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό,
9: ναι.
8: Μιλάμε για σκηνές απείρου καλούς. Καλημέρα στο Χαράλαμπο, προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνετε. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλα μου.
9: Αυτό που άκουγε
8: νωρίτερα λίγο με την κυρία Τζάκη. Τι να κάνουμε, Χαράλα μπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
9: Θα προσέχεις, Χαράλα μπε.
8: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
9: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα, πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια και από, και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Ο απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
8: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι.
9: Ναι.
8: Αυτό είναι πραγματικά από μόνο.
9: Αλλά
8: είδες
9: στο βρέφος που βρήκανε,
8: ναι,
9: μετά από τόσες ώρες, από τόσες μέρες. Εκεί, λέω, που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι. Δηλαδή, όταν το βγάζανε έτσι, έβλεπα το βίντεο. Πω, πω, λέω, κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροτής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Δημήτρης ήταν ένα.
8: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα με λαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί? Γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός.
9: Δεν υπάρχει.
8: Που έχει σημειωθεί μια καταστροφή ανεπανάληπτη. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
9: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
8: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το 3%.
9: Α, αυτό είναι.
8: Είναι ένα ερώτημα.
9: Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να το ξέρουμε. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανέρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
8: Πώς τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουν, λέει, οι πολυεθνικές? Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι μικρή αγορά? Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί, λοιπόν, αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών? Έχεις δίκιο, Γιώργο. Αυτό
9: έχει
8: είναι
9: δίκιο
8: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύνθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Ημιτού. Ωστόσο, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
8: Κακό αυτό.
10: Σαν την μπλούζα.
8: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
10: Αυτό είναι καθιερωμένο.
8: Ναι, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
10: Ισχύει.
8: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
10: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, η μπλούζα που φοράει ο Σίφ σήμερα είναι κόκκινη.
8: Έλα, καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας, και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ. Δηλαδή, επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκολ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες,
9: ναι,
8: θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
9: Βεβαίως.
8: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
9: Μάλιστα.
8: Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβοροί να περάσει τουλάχιστον στους 32.
9: Ναι.
8: Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στη Νότια Κορέα και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος, ο Λι Τζάε Μιούγκ, ζήτησε να γίνει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας. Ταυτόχρονα, ο προπονητής λοιπόν της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί πέρα από την αντίδραση από την κυβέρνηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., κατά κάποιο τρόπο υπήρξε επικήρυξη εντός εισαγωγικών σε καταστήματα. Σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Είχαν κολλήσει φωτογραφίες του και έλεγαν απαγορεύεται η είσοδος.
9: Έλα Παναγία μου.
8: Για να καταλάβεις λίγο πως το παίρνουν πάρα πολύ.
9: Το παίρνουν βαριά δηλαδή. Ναι.
8: Και αναγκάστηκε λοιπόν να παραιτηθεί, ενώ η κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ. Αυτά και με το Μουντιάλ, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Χιούστον!
16: Έλα!
15: We have a problem!
16: Roger! Τι έχει συμβεί?
15: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
16: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
15: Ου, πετάγομαι τώρα!
17: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
18: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
19: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
20: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
19: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
20: My Nutri Health.
19: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Δεύτερο, την προηγούμενη εβδομάδα λέει είχαμε λιώσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πολιτικό asset, το οποίο λέγεται κυρία Τζάκρη, δεν πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να το αφήσει ανεκμετάλλευτο, γιατί θα στεναχωρηθώ πολύ. Είδες, και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
11: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή,
11: δεν σε βλέπω εγώ
3: χώρια,
11: που είσαι τόσο στεναχωρημένο σήμερα.
3: Βάθια, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη. Ναι. Άλλωστε η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι το 2025, είχε πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
12: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί με αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε άλλο το φάγι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό. Όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να το τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάνουμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2013, έτσι, 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη την κυβέρνηση, αυτό στο 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσαμε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
11: Έτσι είναι. Πασόκ. Ναι.
3: Το 2025 δεν είναι αυτά, είναι περσινά.
11: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
3: Όχι.
11: Πού το θυμήθηκες?
3: Εγώ. Ναι. Όλα τα θυμάμαι.
11: Ναι.
3: Εντάξει. Όλα τα θυμάμαι, ναι, για όλους.
11: Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
3: Ναι, εντάξει. Στο Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
11: Ναι.
3: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenrent.gr, edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
11: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Οπότε στις 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
3: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου. Μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο, αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι γκεστάρ έτσι κι αλλιώς.
11: Γκεστάρ.
3: Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
11: Να πούμε, βέβαια.
3: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
11: Ακριβώς.
3: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
11: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας συντελιβεράς, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους. Έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και η γιαγιά της φώναζε: πέσε γιαγιά, πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά. Τη σώσαν οι άνθρωποι ήταν από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
3: Την πιάσανε στον αέρα.
11: Ναι.
3: Δεν είναι να πεις ότι όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
11: Την ώρα που, αν δεις το βίντεο, ναι.
3: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα
11: και
3: τη
11: σώθηκε,
3: γυναίκα.
11: Γιαγιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
3: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
11: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
3: Και
11: όμως
3: τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που της έσωσαν
11: ακριβώς
3: τη ζωή.
11: Ακριβώς.
3: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους, αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι. Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
13: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
17: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
16: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
17: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
19: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
18: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
19: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
18: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
19: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
18: Τηλέφωνο 26820-51100.
19: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
20: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
16: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
21: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
16: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
21: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
16: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
22: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
23: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
24: Σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Α,
0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιώτα κυριάρχησε και πάλι στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε χθες στο Λουτράκι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Skoda Fabia στην 26η θέση. Περισσότερα στο filathlos.gr.
25: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτοιμη είναι η Κάτζου για Αβάνα. Φεύγει για Κούβα.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
2: Τάμπο Φόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτοιμη είναι η Κάτζου για Αβάνα. Φεύγει για Κούβα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, μάθε το.
1: Ναι.
0: Σε στέλνω αποστολή.
1: Ναι, ναι, όχι να πας εσύ.
0: Εσύ θα χάσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχωρήστε μας σήμερα γιατί είναι λίγο πεσμένο το ηθικό μας. Είμαστε έτσι λίγο, πώς να το πούμε, very very χολοσκασμένοι. Μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
1: Γι' αυτό έχω αυτό βάρο σήμερα.
0: Άλλο ένα χτύπημα τη μοίρα, δηλαδή πώ να αντέξουμε πραγματικά. Ελπίζουμε να μην χαθεί από την πολιτική σκηνή.
1: Αλήμον.
0: Να υπάρξει κάποια μεταγραφή, κάποιο κόμμα το οποίο θα εντάξει στου κύκλου του την κυρία Τζάκρη. Η οποία μετά από το Πασόκ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, πήγε στον κύριο Κασελάκη. Τώρα φεύγει από τον κύριο Κασελάκη και αναζητούμε όλοι την επόμενη πολιτική τη στέγη.
1: Καλά, μην αγχώνεσαι έτσι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι λίγο στεναχωρημένος. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι, όπως σας είπα, very, very χολοσκασμένη, είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί καθόλου. Είμαι κι εγώ στο άλλο μικρόφωνο, δεν μπορεί να το πει τώρα, παιδιά, κολλείεται.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά, δηλαδή, από το πρωί έχει λυσάξει.
0: Είμαι κι εγώ πολύ στεναχωρημένο.
1: Ναι, όχι, είσαι καλαμαράκι.
2: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Γιατί, κυρία Τζάκρη, μου μας το κάνατε αυτό, γιατί, δεν μας λυπάστε.
0: Και εκείνος μέσα στη θλίψη είναι απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου.
1: Να χαρά τον βλέπω εγώ.
0: Νομίζεις. Καρτούλα του το ξέρει.
1: Α, εντάξει. Είναι, έχει πόνο κρυφό, εντάξει.
0: Έχει κρυφό πόνο. Και η κυρία Έμι Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στις 12 σήμερα, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια.
1: Και κυρίως για τη μείωση τιμών. Είναι η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Πρόεδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θοδωρόπουλου βεβαίως, και βιομηχανιών και, και του κ. Θοδωρκάκου βεβαίως, του Υπουργείου Ανάπτυξης και κυρία Τσαγκάρη. Πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι όλα δίνουν κυρίων. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Θα ισχύσει το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση θέλει να πέσουν τιμές από τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα βγάλει λοιπόν η σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη σας τα είπαμε, αν και ο Σταύρος έχει διαφορετική άποψη. Αντί να χαίρεστε, λέει, που το φετινό καλοκαίρι για μας είναι μετά από χρόνια ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνες, λέτε για κλιματική αλλαγή που πλήττεται η Δυτική Ευρώπη. Δεν ξέρετε, λέει, από μετεωρολογική κυκλοφορία να μην μιλάτε καλύτερα. Εντάξει, αγαπητέ Σταύρο, δεν θα μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις γίνεται ένας χαμός στη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζω ότι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, οκ, πάω πάσο. Και εδώ περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας στις επόμενες ημέρες, αλλά όχι στα επίπεδα αυτά που είχαν στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς πάμε μάλλον μέχρι 38, καθώς θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων. Σας είπαμε και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα, την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
1: Όλες πραγματικά.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Κάναμε και την αναφορά στο Μουντιάλ. Στις 8 απόψε η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία.

0: το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους 16 και φυσικά η Αμαλία μας είπε για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί αύριο.
1: Αύριο ακριβώς στους οργανισμούς των δικαιούχων χωρίς καμία αίτηση.
0: Τώρα, επειδή ο Παύλος αναφέρεται στους λαγοκέφαλους, παιδιά, εκεί είχαμε νέο θέμα. Είδατε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι ρασοφόροι και κάνουν δεήσεις κατά των λαγοκέφαλων. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο στην Εύβοια με έναν ρασοφόρο, ο οποίος παριστάνει το Μοναχό για να μην υπάρχουν παιδιά παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση
1: μπράβο.
0: Την επίσημη εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας ρασοφόρος, ο οποίος παριστάνει το Μοναχό. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και στη συνέχεια προέτρεψε μία 12χρονη να τον πιάσει. Αυτός είναι και YouTuber ταυτόχρονα.
1: Α, όλα μας δέχει.
0: Δηλαδή
1: κάνει
0: τον εξορκισμό και τον ανεβάζει και στο YouTube. Όλο αυτό έγινε σε παραλία στην Νότια Εύβοια με πρωταγωνιστή τον ρασοφόρο YouTuber. Και στο παρελθόν αυτός είχε αντιμετωπίσει λίγα κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Τέλεσε λοιπόν αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας, όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Και τι έκανε στη συνέχεια αυτός ο ρασοφόρος? Προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό. Είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έχει φύγει το δαιμόνιο». Έδιωξε το δαιμόνιο λοιπόν ο ρασοφόρος από το λαγοκέφαλο.
1: Άρα δεν χρειάζεται. Μπαίνει, το πιάνει μια χαρά, δεν σου κάνει τίποτα, είναι μια χαρά ο λαγοκέφαλο.
0: Ακριβώς.
1: Τι ακούω.
0: Η μητέρα
1: αυτιά.
0: Εξοργίστηκε, όπως ήταν λογικό. Τραβούσε και βίντεο και ο ρασοφόρος, όταν το είδε αυτό, της άρπαξε το κινητό και το πέταξε. Ενώ η μητέρα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Νότια Εύβοια. Εξορκισμός λοιπόν για τον λαγοκέφαλο από ρασοφόρο. Και πού είσαι ακόμα.
1: Πραγματικά.
0: Και πού είσαι ακόμα.
1: Μήπως να κάνει κανένα εξοπλισμό για την κυρία Τζάκρη, ο και συγκεκριμένο ρασοφόρο. Μήπως, λέω.
0: Λίσα, oh. Λες για μένα μετά.
1: Λίσα.
0: Θες να μου πατάς τον κάλο εκεί,
1: ναι.
0: Δεν θες να με αφήσεις να γιάσω.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Σήμερα
1: δεν θέλω.
0: Τα θέλει και σε ένα οργανισμό.
1: Ακριβώς. Γιώργο μου, και την Παρασκευή αναφερθήκαμε και την Πέμπτη στο κομμάτι της κυρίας Καριστιανού και στις αποχωρήσεις που υπήρξαν και που συνεχίζονται και στην ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Έκανε και νέα ανάρτηση προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι, προχθές. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα προβληματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στο κόμμα που φαίνεται ότι χάνει και δυνάμεις με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά φαίνεται ότι εκεί όσοι αποχωρούν κάνουν λόγο για ένα περίκλειστο κόμμα, μια πολύ κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Λέω ότι λένε αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα. Δεν είναι ότι καλύτερη για την κυρία Καριστιανού, η οποία όμως επιμένει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
0: Και μου δίνει πάσα λοιπόν η Αμαλία για να πάμε στην πολιτική κίνηση, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το είδαμε αυτό και την Παρασκευή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε... Μάλλον δεν ξεκίνησε, συνέχισε
1: ναι,
0: τις
1: επισκέψεις
0: του,
1: ακριβώς,
0: σε γειτονιές της Αθήνας. Είχε πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη, τώρα πήγε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν έπαιξε και τάβλη.
1: Με... Γέννημα θέμα, με γονέα Σμυρνιώτης όπως
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έπαιξε και τάβλη με πολίτες εκεί στη Νέα Σμύρνη.
2: Ρίξε μια ζαριά κάνει.
3: Να σου πω κάτι.
4: Τελείωσε καλά.
0: Κερδίζουμε, του λέει εκεί πέρα ο πολίτης, γιατί έριξε πεντάρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το που έριξε τσάπ πεντάρες.
1: Να οι πεντάρες.
0: Έπαιξε τάβλη λοιπόν, έπαιξε τένις. Πήγε στο Μήλωνα, στο ιστορικό αυτό
1: ιστορικό,
0: σωματείο.
1: Ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου, ναι.
0: Βέβαια. Και έκανε και πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
5: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε.
6: Όχι, μωρέ, πλακά κάνω. Κάνω το, κάνω το.
5: Μουντιάλ βλέπει κανεί. Θα κάνω ψηφοφορία. Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε. Η Γαλλία. Εγώ λέω ότι θα πάρει η Γαλλία.
0: Λέει θα το πάρει η Γαλλία λοιπόν, κάνει πρόβλεψη για τη Γαλλία, ναι. Ο Πρωθυπουργός, πάντως θα βλέπεις πολιτικό. Να παίζει τάβλη, να παίζει τένις, να πηγαίνει εκεί με τα παιδάκια, να κάνει πολλές και τα λοιπά. Εντάξει, οι εκλογές είναι κοντά, εγώ
1: μα
0: αυτό
1: είναι κοντά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο όμως.
1: Ούτε εγώ το ξέρω τώρα, δεν ξέρω, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίζει αυτό.
0: Και τένις και
1: ναι.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Πάντως πολύ έχει, παιδί μου, είναι... είμαστε σε καθαρά εκλογικούς ρυθμούς τώρα. Και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι έχουν αρχίσει, θέλω να πω, τα διλήμματα της κάλπης και όλα αυτά, δεν τα βλέπεις καθημερινά αυτά.
0: Μα όλοι, αυτό λέω. Α, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκείνος πραγματοποιεί περιοδίες και έστειλε και ένα μήνυμα βάζοντας στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για την υπεραπόδοση της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρα στη συνέντευξη ότι υπεραποδίδει η ελληνική
1: και
0: οικονομία.
1: Είπε ευχαριστώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ότι παραδέχθηκε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
0: Ναι. Και το χρησιμοποίησε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η υπεραπόδοση? Από μια υγιή παραγωγική βάση? Από ανταγωνιστικότητα? Από ανθεκτική ανάπτυξη? Όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
1: Σου λέει υπεραποδίδει, σου λέει ο Ανδρουλάκης, οικονομία, ναι. Αλλά πώς? Τόσους έμεσους φόρους, αυγατίζουν τα λεφτά στα ταμεία. Και έτσι γίνεται όλο αυτό. Έτσι, σε σου πάει μια στρεβλή εικόνα. Αυτό καταλαβαίνω ότι λένε στο Πασόκ.
0: Και από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα στελέχη της Ελλάς. Είχαμε το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μίνι συνέδριο το ονομάζω την Ελλάς. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ποιον και είπε. Θα είμαστε με την εντυμότητα ή με τη διαφθορά. Μίλησε για μια εισφορά στις τράπεζες, έκτακτη από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικώς έτσι, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του.
0: Είπε ότι οι τράπεζες ή θα πληρώσουν αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή διαφορετικά θα πάμε σε έκτακτη εισφορά. Και όπως είπε σωστά και η Αμαλία, αναφέρθηκε στο πού θα βρουν τα λεφτά σε αυτό το νέο κόμμα.
4: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Στην εντυμότητά μας λοιπόν θα τα βρούμε τα λεφτά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο που θα ήταν για παράδειγμα να έχουμε κρατική χρηματοδότηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
4: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
0: Χωρίς χρηματοδότηση, κρατική, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σαν αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, και χωρίς καμία ενίσχυση από οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάδα, ωραία μέρα.
1: Πολύ
0: σήμερα.
1: Ωραία. Ζεστή μέρα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Μπράβο. Και μια στεναχώρια με την έχουμε για την κυρία Τζάκη.
0: Καλά, αυτή δεν φεύγει, παιδί μου. Τι τόσο εύκολα θα φύγει τώρα.
1: Αυτός
0: είναι βαθύς καημός, δηλαδή εσωτερικός, αγιάτρευτος.
1: Δηλαδή έτσι στεναχωρημένο το έχω ξαναδεί τον ίδιο
0: σύγχρονο. Τόσα χρόνια. Με παίρνει τηλέφωνο, τι έχει, μου λέει.
1: Παιδί μου, τον πήρα για τη σύσκεψη, λέω Παναγία μου, τι έπαθε, τι έγινε.
0: Έτσι λέω, δεν μπορώ. Δηλαδή, πώς αναντέξω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου λέει. Δεν μπορώ.
0: Πώς αναντέξω πια. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι σε πολιτικό επίπεδο. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, παιδιά, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εμένα αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας, τι τα έχουμε τα γαλόνια δηλαδή τόσα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ. Ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
7: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τρελοπενιντάρης.
1: Τρελοπενιντάρης.
0: Από τις αγαπημένες ταινίες αυτές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό ήταν το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι πολιτικοί πάρα πολύ συχνά αναφέρονται στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί τον ελληνικό κινηματογράφο τον αγαπάμε όλοι. Μικροί, μεγάλοι. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό.
1: Ναι, κάτι το συζητάμε.
0: Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Θα σας δώσουμε μία γεύση αμέσως μετά την ενημέρωση που θα λάβουμε τώρα από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Απροσπέλαστη σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εισόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πλήρη αλλαγή περιβάλλοντος πάμε προς Πειραιά από Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα ρεύματα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Πολλές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη που θέλει να του ρίξουμε και ένα κουρέτα. Βεβαίως, αυτό να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αγαπητέ Γιάννη, που είσαι και λίγο έτσι καχύποπτος και λίγο πονηρούλης, θα έλεγα.
9: Ρε κουρέτε!
0: Αφιερωμένο λοιπόν σε
1: εσένα.
0: Λέγαμε λοιπόν, Αμαλία,
1: ναι,
0: ότι πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Πάμε έτσι να πάρουμε μία γεύση, να
1: πάμε.
0: Κάνουμε έτσι ένα flashback, όπως λέμε σε άπτεστα ελληνικά, με τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε στον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2011.
10: Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί, ούτε να μιλάμε για διαφθορά και για τιτανικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Δεν είναι μαυρογιαλούρος λοιπόν,
1: ναι,
0: έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση που τη λέω κάθε φορά και οι πολιτικοί δεν εννοούν να την καταλάβουν. Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ήταν το μοναδικό παράδειγμα ευθυξίας.
1: Ακριβώς.
0: Που όταν
1: γιατί
0: κατάλαβε τι γινότανε.
1: Ότι ουσιαστικά, δεν το ήξερα, τον κλέβανε, κλέβανε κανονικά. Έτσι ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος?
0: Σταυρόντιξε και έφυγε. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός να διοικήσω,
1: λοιπόν,
0: και σηκώθηκε και έφυγε. Όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει παράδειγμα αυτή την ταινία, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Γκρούεζα.
1: Βέβαια.
0: Ο Μαυρογιαλούρος ο καημένος ήταν ο καλύτερος από όλους. Μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, βγαίνει ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος και λέει: θέλω να βγω για cocktails με τη Σκάρλετ Γιοχάνσον.
1: Ναι.
0: Τον ακούει ο Νίκος ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και του φέρνει ένα άλλο παράδειγμα. Πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
11: Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
12: Τελείωσες, ρούφα τα βγός.
13: Κι εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.
12: Χαρά στο σώμα. Να τη σιδωθώ εγώ μέχρι να δεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
1: Ναι, εντάξει, το πιάσα. Ναι, εντάξει.
0: Παύλος πολλά. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Εσύ, γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: σε Πέτρο,
1: πολλά.
0: Παύλο, Πετρίνα, βέβαια. Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια πολλά.
1: Μεγάλη γιορτή, μεγάλη γιορτή.
0: Μεγάλη,
1: χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά, και καλά. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θυμάται κάτι από Ζήκο.
14: Α, ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστη.
15: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
14: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος σαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις του πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης.
0: Αυτά τα έλεγε λάστιγε άρα.
1: Μπράβο, λάστιγε άρα, έτσι, ναι. Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα άλλα λένε κι άλλοι.
0: Τώρα...
1: έχουν γίνει. Κακός χαμός γίνεται.
0: Περίμενε, έχω κι άλλο. Μην με κόβεις τώρα.
1: Όχι,
0: μην
1: σκοπό,
0: με κόβεις τώρα που έχω πάρει φόρα. Γενικός γραμματέας. Πάμε.
16: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος. Αλλά θα επανέλθουμε. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Φουλ και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
20: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
21: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
22: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
21: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
22: Ποιος Ανδρέας?
21: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
22: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
21: Τι εννοείς?
22: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
21: Ναι.
22: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
23: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
24: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
23: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
24: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
23: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
25: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
25: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
25: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
26: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
27: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
26: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
27: My Nutri Health.
26: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
27: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
26: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
27: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
26: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
27: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
26: Τηλέφωνο 26820-29094.
27: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
28: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Κάτσε να πω εγώ τώρα εδώ στους φίλους μας ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγούς Ενεργού Άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
29: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει τη πλέον ασπρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το Day Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θες να πάμε, στο πάμε.
0: Όπου θέλεις εσύ.
29: Παιδί μου, γίνεται, υπάρχει τώρα. Βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί το λέω αυτό. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τι λέει? Ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η μειοψηφία, δηλαδή η πλευρά του κύριου Πολάκη Παπαδούρου, τι λέει? Θέλουμε τον οδικό χάρτη, λέει στον κύριο Φάμελο. Πες μας, πώς θα γίνει αυτό? Και φυσικά εμφανίζονται ακόμα και ήταν και είναι αντίθετη στο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει πρέπει να υπάρχει και θα υπάρχει. Μαζεύτηκαν λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κάπου 73 υπογραφές για τη σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών. Κεντρική Επιτροπή λοιπόν, για να δούμε τι θα αποφασίσει. Σήμερα υπάρχει μια εκτελεστική γραμματεία και ο κύριος Φάμελος λέει θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοούσε με τη συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα. Όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας, εγώ το έχω πει από εδώ πάρα πολλές φορές, δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Δηλαδή, ράβονταν όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τους έχει στείλει προσκλητήριο. Δεν τον άκουσα τουλάχιστον. Έχεις ακούσει εσύ κάτι?
0: Όχι. Και
29: λέει,
0: μάλιστα,
29: να έρθει είναι καλοδεχούμενοι, αλλά όχι χωρίς οφείλεια.
0: Στην τελευταία συνέντευξη έκοψε και κάθε ενδεχόμενο για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
29: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει ότι ουσιαστικά να ρίχνει τα βέλη του στον κύριο Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω. Η κυρία Σαπουνά ξεκαθάρισε και αυτή, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μας θέλει. Αυτό είπαν και οι δύο. Δεν μας θέλει.
0: Η κυρία Σαπουνά λέει: εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα υπάρξει αυτοδιάλυση και λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
29: Ναι, αλλά είπε ότι δεν μας θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, τώρα φυσικά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Είναι κάποιοι με τους οποίους ακόμα έχει στενές σχέσεις ο κύριο Τσίπρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται να αλλάζει τη στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και να μιλά ή να θέλει συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Με τη Λουκά Κατσέλη, με τον κύριο Κοντζιά. Κάποιοι λένε για ένα διάβολο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Για να τα δούμε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια εκτελεστική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα καταθέσει κανείς πρόταση μορφής εναντίον του κύριου Φάμελου, αλλά θα περιτεθεί μόνος του. Πάντως ένας αναβρασμός υπάρχει. Και μια ανακατοσούρα, ανακατοσούρ που λες και εσύ. Τώρα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν? Εγώ δεν βλέπω να είναι και κανείς. Ξέρεις, επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν άνοιξε και την αγκαλιά του με την έννοια ότι λέει περάστε. Δεν βλέπω να φεύγουν και να παρετούνται. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες παρετήσεις, έτσι, για να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω όμως μαζικά να γίνεται αυτό. Αυτό, θα δούμε.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Παπάς για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, βρίσκονται σε δύσκολη θέση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και ωραίος ο τρόπος που κυλάνε οι εξελίξεις εκεί και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα σαν κόμμα, τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι και κάποια σχόλια τα οποία είναι και ηρωνικά από άλλους πολιτικούς χώρους. Δηλαδή άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κερίδη στη Βουλή να μιλάει απευθυνόμενος στον κύριο Μπάρκα και να του λέει, για παράδειγμα, αυτά που θα ακούσουμε τώρα.
8: Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας κάνει, θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε, δεν ξέρω για πόσες μέρες θα σας βάλει, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμμομους στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική οίκε που έφτιαξε και ονομάζει Ελλάς.
0: Ναι. Προσευχή, μετάνοια Και βλέπουμε. Αυτό λέει ο κύριος Κερίδης.
29: Λέω ότι κάποιοι βιάστηκαν να ραφτούν. Αυτό το λέω εδώ και καιρό και το θυμάσαι που το λέμε εδώ και από το Real FM αυτή την εκπομπή. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κάτι καινούριο.
0: Είδαμε, και λόγο.
29: Είδαμε καινούρια πρόσωπα. Εντάξει, καινούρια πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή στο Θησίο δεν υπήρχε ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχα πάει. Δεν υπήρχε. Είχα πάει να καλύψω το ρεπορτάζ. Άρα νομίζω κάποιοι βιάστηκαν. Είναι αυτή που λέει ότι κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Α, κάτι τέτοιο.
0: Πάμε και στο Πασόκ, γιατί και εκεί υπάρχει προβληματισμός από τις δημοσκοπήσεις, όπου πλέον το Πασόκ καταγράφεται τρίτο, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
29: Ξεκάθαρα δεύτερη.
0: Είναι ξεκάθαρα δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε για αυτό το αφήγημα που είχαμε, ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Λέγοντας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
9: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητικά.
10: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Από αυτά που μου λέτε τώρα. Δεν
9: καλά, μην
10: το
9: βγαίνει.
10: Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
9: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσιονομικό. Δημοσκοπικό σκηνικό.
10: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
9: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
29: Εντάξει, αλήθεια είπε ο κ. Κακλαμάνης.
0: Την αλήθεια λέει. Τα κοροϊδευόμαστε.
29: Πριν την εμφάνιση του κ. Τσίπρα, έτσι ήταν αλλιώς τα δεδομένα και τώρα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Τώρα είναι δύσκολο να λέμε ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Με βάση δημοσκοπήσεις, τι να πει ο άνθρωπος. Την αλήθεια είπε.
0: Βέβαια, εγώ θα πρέπει να σου θυμίσω ότι γίνονται και ανατροπές. Και γίνονται και ανατροπές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει τελικούς Champions League να γίνεται η ανατροπή την τελευταία στιγμή. Και επειδή μιλάμε τώρα για ομάδες τύπου επίπεδου, μάλλον Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν λέει ότι η Ελλάδα είναι σαν την Μπαρτσελόνα. Ναι, έρχεται η κυρία Βάσια Αναστασίου, που την αγαπάμε εδώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή.
29: Και δίνει συμπαθέστατη, ένα... κυρία Ακριβώς, Αναστασίου. Ναι, συμπαθέστατη.
0: Ναι. Και δίνει ένα άλλο παράδειγμα, λοιπόν, ποδοσφαιρικό για την ανατροπή που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ.
11: Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτισε όταν ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
12: Άρα
11: δηλαδή,
12: θα
11: όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας.
12: Άρα τι
11: όμως
12: πρέπει να κάνετε.
11: Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα. Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς. Και ξέρετε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά. Οπότε ναι,
10: ελάτε για να πάμε καλά.
0: Η Πασοκάρα είναι η Λίβερπουλ.
29: Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
0: Καλάβες, θα πάρει Champions League η Πασοκάρα όπως το πήρε η Λίβερπουλ τότε, ναι, με τη μεγάλη ανατροπή με τη Μίλαν. Χαμός είχε γίνει τότε. Από 3-0, 3-3 και
29: μετά
0: το πήρε μετά η Λίβερπουλ. Κατάλαβες, οπότε θα έχουμε μάχη Λίβερπουλ Μπαρσελόνα στην κεντρο αριστερά.
29: Μια χαρά. Ωραία, παιδί μου, αναρωτιόμαι σαν όλα αυτά που γίνονται στην κεντρο αριστερά. Και αυτό ο αναβρασμό, το ανακοτοσούρα και όλα αυτά. Σε ποιον κάνουν καλό, σε ποιον το σκεφτόμουν, ποιον. Στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία κάνουν καλό.
0: Έλα τώρα.
29: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν το πιστεύω.
29: Ναι.
0: Ναι.
29: Λέει ο ένα έτσι, ο άλλο γιουβέτσι. Για τα οικονομικά ο ένα έτσι. Ο άλλος, δηλαδή, τι να πω.
0: Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, παλικάρι μα. Καλή εβδομάδα να έχει. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και για κάποιους τυχερούς ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια θα απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο τη Sea Jets. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. What I
28: aim for. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
12: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
28: Κότσο Δημήτρης.
12: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
28: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
12: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
28: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
13: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
28: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
28: μονωτικά και στεγανοτικά
12: χρώματα,
28: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
12: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
28: υδραυλικά,
12: μηχανήματα κήπου
28: και γκαλερίας,
12: είδη μπαρμπεκιού.
28: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
28: Τηλέφωνο 26820 29 665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
28: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
12: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
28: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
12: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
28: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
12: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
28: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
28: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
28: Τηλέφωνο 26820 89 720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
14: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
15: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.
28: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: θα μπούμε.
1: Πες, εμένα περιμένεις.
0: Εσένα περιμένω πάντα.
1: Πες μόνη σου.
0: Τι εννοείς? Στον κυρία Τζάκρη, όπου βρίσκω πόρτα να μπω.
1: Δεν είναι τέτοια, κυρία Τζάκρη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, δεν είναι τέτοια.
0: Δεν είσαι μόνη έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε τον πόνο μας τώρα. Δεν θα έχουμε και εσένα να λες ό,τι θέλει.
2: Ναι. Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, σταθερή.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Βράχος.
0: Αγόρι μου, δεν σου είπα τίποτα. Ναι, κολώνα το.
1: Κουνιέται με τίποτα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Μην με τα βάζεις μαζί μου, αλήθεια.
1: Άσε με τώρα και εγώ τον καημό μου.
0: Το ξέρω,
1: σήμερα,
0: αλλά δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή.
1: Άντε.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Και πώς θα το ξεπεράσω? Κάτσε τώρα σοβαρά, να πούμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
0: Ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπαλλήλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα ακούγοντας την κυρία Αναστασίου να συγκρίνει το Πασόκ με τη Λίβερπουλ.
0: Α, δεν του άρεσε.
1: Όχι. Ίσως λέει με τη Νιουκάστλ που ήταν κάποτε πρώτη, αλλά τώρα βράστα. Καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από την άλλη δεν συμφωνεί με την Μπαρσελόνα. Ότι έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας στην Νέα Μπαρσελόνα. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, απόψεις είναι αυτές. Και ο Πέτρος για παράδειγμα. Πέτρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Δεν νομίζω, λέει, ότι ενδιαφέρει κανέναν πια τι κάνουν τα κόμματα και οι αντιπρόσωποι τους. Έχουμε καταλάβει όλοι, λέει, ότι τα κάνουν για τη θέση τους, για τις απολαβές και την υστεροφημία τους, λέει ο Πέτρος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, φίλε, και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τόρπι να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό και στην Κατερίνα, στην Πάτμο.
0: Και στη Σόφη τη Μαραγκίδου, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Καλημέρα, Σοφάκη. Καλά, πρέπει να καταταλαιπωρούνται οι οδηγοί στον Κηφισό. Λέει η ουρά είναι 14 χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα.
1: Και μιλάμε τώρα για τέλη Ιουνίου. Θέλω να πω ότι υποτίθεται
0: Ιούλιο
1: πια, είναι λιγότερη.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω τροχαίου, λέει. Εντάξει, πάντως 14 χιλιόμετρα, δηλαδή για να φτάσεις σε ένα δίωρο τουλάχιστον στον προορισμό σου, αναλόγως πας.
1: Είχαμε και ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρχισαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Γίνεται.
1: Τα χτυπήματα.
0: Δεν βρίσκονται σε διαμαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Εν τελική συμφωνία.
1: Τώρα είπαν ότι θα κάνουν συζητήσεις στην Ντόχα, στο Κατάρ, για να σταματήσουν.
0: Αυτές οι προπραξίες καινούργιες.
1: Επί της ουσίας είχαμε μια ανάφλεξη εκεί στην περιοχή.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο παιχνίδι τώρα εμπλέκεται και η Τουρκία με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: οι δηλώσεις του Ερντογάν μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ και θα τη μεταφέρουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασκήσει πίεση σχετικά με αυτά τα οποία θέλει να δώσει ο Τραμπ
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, εν ώψη και τη συνόδου κορυφής που θα γίνει 7 και 8
0: και
1: Ιουλίου.
0: Δούμε, εντάξει, τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροσκάφη, αλλά αυτοί είναι παλαιοί κινητήρες, παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως είναι τα F-35. Φαίνεται όμως ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα βάλει βέτο. Θα βάλει ένα stop. Δεν πρόκειται να τα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Οι Τούρκοι να μπουν στο πρόγραμμα ξανά των F-35. Φυσικά.
1: Κάτσε τώρα με την ευκαιρία που παίζει ο Χόρν και η Κοντού να χαιρετήσουμε κι εμείς, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Χιούστον!
12: Έλα!
11: We have a problem!
12: Roger! Τι έχει συμβεί?
11: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
12: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
11: Ου! Πετάγομαι τώρα!
13: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά!
14: Το πρωτοφανής καύσωνας με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.
15: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με επίδοση στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο διεθνές meeting αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο filaflos.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταγαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο μαξί μου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω, νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη. Κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγγύη χθίως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Οι political χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψία στους πολίτες. Πάντα από την political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η Ελεύθερη Ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την αυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας η διεθνής ναυσιπλοεία», γράφει ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 οι θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτζο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτζο. Γιατί αξίζει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ.
12: Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα snacks. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
13: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
14: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
13: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
13: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
13: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
14: Το μέλλον στο σπίτι σας.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα, και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι η δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και προκαλεί ερωτηματικά.
0: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
1: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του Αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
0: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνο στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία, ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτεθήκανε στην Πλεύση Ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
0: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι... είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
1: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί σε συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει «σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων». Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
0: Όταν λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
1: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα, τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί, πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από πέρσι το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πάμε τώρα. Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
1: Ειδά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
0: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%. Και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30% όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%. Όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
0: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα. Είναι πιο χαλαρές εκλογές.
1: Δεν συμφωνώ. Εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα. Ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%-41%. Και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις, εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη. Αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκρή το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση, στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60 με 70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να κάνουν μια παγίδα.
0: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
1: Σωστά κύριε Χατζηνικολάου, απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζον Ντι με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζον Ντι, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
0: Ελπίζω πως ναι.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Θα βρεθούμε σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι.
8: Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
11: Για πες μου βρε Κωνσταγκή, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λυγεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Για επικοινωνιακές κινήσεις έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας πριν από λίγο στον Real FM. Σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία. Εκτακτή οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με την Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούς. Την προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Ιουλίου. Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων. 2 άντρες συνελήφθησαν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε 59χρονο οδηγό. Προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των 3 με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού Forward Center, Nelly Junior Joseph, που έπαιζε στην Γαλλική Στρασβούργ, ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, και τι, πόσο θα αλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζεις τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν είναι από την...

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει,

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, γιατί πόσο θα απαλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζεις τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι, λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκι και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18?
0: Μα για όνομα του Θεού. Τρομερό.
1: Είναι τρομερό.
0: Τρομερό. Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο όπως λες,
1: ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγε στην περασμένη εβδομάδα σε κάποιο συνομιλητή.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Και δεν γίνεται αυτό. Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια συζήτηση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί το βάζει διαφορά?
0: Βέβαια πρέπει να συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την άλλη φορά και σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Πήγαινε το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές μια βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και η δήλωση μαζεύουν υπογραφές για το Κογκρέσο και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα τουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στη πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει...

0: πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: εκλογές ναι, ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Από επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι,
1: με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
0: Δύο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένο.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα
0: να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως η Τζάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα στην Μπέλα θα την αρπάξει.
0: Δεν το ξέρω αυτό γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξει ο Νίκος τώρα.
0: Θα αλλάξει, σιγά,
1: τώρα που στάς στην έδρα της Πέλας. Το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι απολαυστικός.
0: Ναι, ναι, θα
1: πολιτικά
0: έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε ένα-δύο λεπτά. Ωραία. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
2: Έτσι,
1: μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώρισαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που Είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με ένα τα 100, 1,5.
2: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
1: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ούτε για εσάς ούτε για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλετε να σωθεί ο χώρος αυτός?
2: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτουπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
1: Προφανώς, ναι, Νίκο.
0: Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιάννη.
2: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
2: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές, στη ΔΕΘ.
0: Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
1: Πιο δύσκολη, πολύ πιο απλή. Ναι,
2: θα πάει στη ΔΕΘ, όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
0: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
2: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει...
0: Έχετε αυτό καταργηθεί?
2: Όχι βέβαια. Αλλά
0: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
2: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
1: Εκτός
2: να
1: αν
2: κάτι...
1: η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και
0: ναι,
1: υπάρχει άλλο
0: θέμα. Είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου ταυτονόητα?
2: Όχι. Είναι ταυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράση και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι ένα θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποιοι ακροατές λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο. Δεν εμφανιστήκατε χτες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας το κουβεντιάζουμε.
2: Δίνεται μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση.
0: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει, ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θεωρώ ότι είναι λίγο
0: υπερβολική. Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
2: Είναι λίγο υπερβολική η, αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογή και τις συνεργασίες.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
2: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εγώ και το είπατε πριν.
2: Εγώ σέβομαι, ναι, σέβομαι οποιαδήποτε.
0: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
2: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70% των πολιτών ή το 50% για αλλαγή πολιτικής. Και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μία συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή θα κατέβουμε στις εκλογές, δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνε. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Επομένως, λέτε θα κατέβουμε στις εκλογές. Είπατε εκ των όνων κάνευ.
2: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
0: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
2: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τα εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
0: Πώς δεν έχει τεθεί.
2: Ναι.
0: Εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
1: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
2: Δεν είμαι θεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό, θα έλεγα, να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης το 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
1: Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
2: από
1: έχετε...
2: Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
1: Προκύπτει, τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Κύριε, αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Ναι.
1: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση, όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
2: Σαφέστατα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας? Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Houston!
14: Έλα!
13: We have a problem!
14: Roger! Τι έχει συμβεί?
13: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
14: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
13: Ου, πετάγομαι τώρα!
12: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
15: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
16: Πάλι για τα φαγητά μας.
15: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
16: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
15: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
16: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
15: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
16: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο κρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
19: Τώρα ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα.
18: Θέλω σε σχέση με την... Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το Δελτίο Ειδήσεων.
19: Τα χαρίζουμε με πολύ χαρά. Σας ακούω.
18: Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μην λύσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
20: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
19: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά ήδη όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω.
18: Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αντικείσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μ' αρέσει ο όρος ρίχνουμε, για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
20: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
21: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
21: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
22: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
21: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
22: Κότσο Δημήτρης.
21: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
22: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
21: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
22: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
23: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
24: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
23: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
24: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
23: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
24: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
23: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
25: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
23: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
25: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
23: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
26: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
27: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
26: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
27: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
26: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
27: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
26: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
27: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
26: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
27: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
26: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
27: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
25: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
20: Καλή εβδομάδα.
19: Σας έχουμε, τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
18: Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα. Η εξήγηση είναι ότι... Νομίζω πρώτα.
20: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
18: Αυτό το διαψεύδει ο πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
20: Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες βουίζουν.
18: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Κυρανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση που θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος. Αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο έτσι, συσπήρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά είμαι τώρα, πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξαρτητών βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυναμία.
19: Δεν το έκανε Μητσοτάκης, μοναχή του το κατάφεραν αυτό.
18: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
19: Από την ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται κι αλλιώς.
18: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι, αιτήματα, διεκδικήσεις.
19: Εντάξει, αυτά είναι σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι λογικά.
18: Γιατί μέχρι
19: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι τώρα.
18: Και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης, γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές τις περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι. Είναι όλα έτσι.
19: Δεν
18: είναι
19: να ρωτήσω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρονιά.
18: Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν πίνει ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος παρελθόν να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πότε ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι. Δεν έχουμε άλλο. Τι να κάνουμε.
20: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
18: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω το δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
20: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
19: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter. Δεν το έχω ξανακούσει.
18: Είναι καθένα θέμα.
20: Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
19: Κοιτάξτε, για τον βλέπω.
18: Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
20: αυτό είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
18: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Που για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
19: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε να συναντηθείτε?
18: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία τοποθέτηση.
20: Για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
18: Παραλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω
20: δεν διότι, άκουσα απάντηση.
18: Δεν υπάρχει άνθρωπος κύριε Σαμαρά, ο οποίος δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
20: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
18: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες εν πεν και εν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των σχολείων? Όχι.
20: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
18: Όχι, δεν το πιστεύω.
20: Πολιτικά?
18: Δεν το πιστεύω. Και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική, και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφευγα μπέλιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στην χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή τώρα είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
19: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το συμμερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
18: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης, άρα έχεις και ένα πληθωρισμό από αυτό. Έχεις σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχεις σημαντικό μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμός, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμο κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι κατά τη γνώμη μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
20: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, να, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
18: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
20: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel είναι το πρώτο δώρο και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682-029-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
9: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
9: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
9: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 2682-026600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Τον αέρα στις ακτές της Λίμνου διασώθηκε.
12: Πορτφόλιο της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix της Formula 1 που έγινε στην Αυστρία. Δεύτερος ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη για ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, στόχος η συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά. Από πότε θα ισχύσει το μέτρο, πόσο θα διαρκέσει, τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, υψηλό βαθμός αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Σοκ από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ερώτηση θα ξεκινήσει η εβδομάδα, η πρώτη κοπά τη εβδομάδα.
1: Όπα.
0: Εσύ που ξέρει τα πολλά και ενώ σου κατεβάζει, τι ακριβώς θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τους φορείς της αγοράς, αφού όλοι απορροφούν τις αυξήσεις?
1: Ρε συνυφλή, έχεις κολλήσει.
0: Τι έχω κολλήσει?
1: Δεν τα λέμε. Μία εβδομάδα τώρα λέμε ότι θα υπάρξει μία συμφωνία κυρίων.
0: Τι συμφωνία κυρίων?
1: Και κυριών, αν και στην παρέα δεν ξέρουν να υπάρχουν
0: γυναίκες. Τι κυρίων συμφωνία, αφού το σούπερ μάρκετ σου λέει εγώ έχω μηδαμινό κέρδος, πείτε τα στους προηγούμενους από εμάς. Πηγαίνουν στους προηγούμενους από εκείνους, λένε παιδιά, εγώ δεν έχω καθόλου κέρδος.
1: Θα είναι εκεί παρόντες.
0: Ναι, λέει, εγώ δεν έχω καθόλου κέρδος, γιατί απορρόφησα όλες τις αυξήσεις που έγιναν.
1: Δεν λένε αυτό.
0: Τι λένε?
1: Δεν ξέρω, τουλάχιστον εκεί θα είναι, λοιπόν. Πρόεδρος ΣΕΒ,
0: Θεοδωρόπουλος,
1: ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος,
0: ναι.
1: Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Τροφίμων,
0: ναι, ναι.
1: Γιώτης. Πρόεδρος Σούπερ Μακετάδων, Μασούτης. Και οι οποίοι θα πούνε ότι οκ, εμείς θα συμφωνήσουμε ότι θα παγώσουμε ό,τι μπορεί να πούμε.

0: Με ερώτηση θα ξεκινήσει η εβδομάδα, η πρώτη κοντά της εβδομάδας.
1: Όπα.
0: Εσύ που ξέρεις τα πολλά και σου κατεβάζει, τι ακριβώς θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τους φορείς της αγοράς αφού όλοι απορροφούν τις αυξήσεις?
1: Ρε συνυφλή, έχεις κολλήσει.
0: Τι έχω λύσει?
1: Δεν τα λέμε, μία εβδομάδα τώρα λέμε ότι θα υπάρξει μία συμφωνία κυρίων.
0: Τι συμφωνία κυρίων?
1: Και κυριών, αν και στην παρέα δεν ξέρω να υπάρχουν
0: τι
1: γυναίκες.
0: Τι κυρίων συμφωνία, αφού το σούπερ μάρκετ σου λέει εγώ έχω μηδαμινό κέρδος, πείτε τα στους προηγούμενους από εμάς. Πηγαίνουν στους προηγούμενους από εκείνους, λέει ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καθόλου κέρδος.
1: Θα είναι εκεί παρόντες.
0: Ναι, λέει εγώ δεν έχω καθόλου κέρδος, γιατί απορρόφησα όλες τις αυξήσεις που έγιναν.
1: Δεν λένε αυτό.
0: Τι λένε?
1: Δεν ξέρω, τουλάχιστον εκεί θα είναι, λοιπόν. Πρόεδρος ΣΕΒ.

0: Με ερώτηση θα ξεκινήσει η εβδομάδα, η πρώτη κομπά της εβδομάδας.
1: Όπα.
0: Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ενώ σου κατεβάζει, τι ακριβώς θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τους φορείς της αγοράς, αφού όλοι απορροφούν τις αυξήσεις?
1: Ρε συνυπλή, έχεις κολλήσει.
0: Τι έχω λύσει?
1: Δεν τα λέμε, μία εβδομάδα τώρα λέμε ότι θα υπάρξει μία συμφωνία κυρίων.
0: Τι συμφωνία κυρίων?
1: Και κυριών, αν και στην παρέα δεν ξέρω να υπάρχουν
0: γυναίκες. Τι κυρίων συμφωνία, αφού το σούπερ μάρκετ σου λέει εγώ έχω μηδαμινό κέρδος, πείτε τα στους προηγούμενους από εμάς. Πηγαίνουν στους προηγούμενους από εκείνους, λέει ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καθόλου
1: κέρδος.
0: Ναι, λέει, εγώ δεν έχω καθόλου κέρδος, γιατί απορρόφησα όλες τις αυξήσεις που έγιναν.
1: Δεν λένε αυτό.
0: Τι λένε?
1: Δεν ξέρω, τουλάχιστον εκεί θα είναι, λοιπόν. Πρόεδρος ΣΕΒ,
0: Θεοδωρόπουλος.
1: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Τροφίμων,
0: ναι.
1: Γιώτης. Πρόεδρος Σούπερ Μακετάδων, Μασούτης. Και οι οποίοι θα πούνε ότι okay, εμείς θα συμφωνήσουμε ότι θα παγώσουμε ό,τι μπορεί να παγώσει. Θα δούμε πού μπορεί να γίνουν κάποιες μειώσεις και αυτές θα τις κάνουμε και θα παγώσουν και αυτές. Για ένα διάστημα, δεν ξέρω ποιο θα είναι. 3 μήνες, 6 μήνες. Και βλέπουμε. Και η κυβέρνηση θα πει από την πλευρά της: okay, εγώ αποσύρω το μέτρο και τελειώνει έτσι αλλιώς αύριο.
0: Του πλαφών, λες.
1: Του πλαφών στο ποσοστό κέρδους στο περσινό. Και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Κάπως να ηρεμήσει η αγορά από το άγχος της ακρίβειας. Αυτά. Τι άλλο θες? Με τίποτα δεν ευχαριστήσεις?
0: Όχι, με τίποτα δεν ευχαριστήσεις. Δεν ευχαριστήσεις με τίποτα, γιατί θα στο ξαναπώ. Εδώ είναι μια καθαρή στρέβλωση της αγοράς. Είναι δυστυχώς όλα ανεξέλεγκτα. Δεν ήταν κάποτε υπό έλεγχο και τώρα ξαφνικά γίνονται ανεξέλεγκτα. Αλλά υπάρχει τέτοια, αν και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, θεωρώ πάρα πάρα πολύ βαριά. Είναι τόσο καρτελοποιημένη η αγορά που δεν βρίσκει άκρη. Τι συμφωνίες κυρίων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι λίγο αστεία η συζήτηση. Δεν λέω για να υποτιμήσω τη συνάντηση. Καλά κάνουν και θα την κάνουν τη συνάντηση. Ωστόσο τη βλέπω χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί κάθε μέρα είναι βαρετή αυτή η συζήτηση. Και θέλω να σου πω και κάτι. Επειδή ακούω συνεχώς, άκουγα πριν και τον Αντώνη τον Δελατόλα, που λέγει στον Νίκο Χατζηνικολάου, να μπαίνω στο πόσο κάνει και τα λοιπά και θα πάω να πάρω το ένα προϊόν από εδώ, το άλλο από εκεί. Ρε εσύ Αντώνη, δεν έκανε κανείς την πλατφόρμα για να πας να αγοράσεις το πιο φθηνό από εδώ και το πιο ακριβό από την Κολοπετινίτσα. Χάνουμε και την κουβέντα, χάνουμε και την ουσία της συζήτησης. Η πλατφόρμα είναι για να κάνεις μία σύγκριση, να βλέπεις τι γίνεται και να πιεστεί, αν πιεστεί, αν είναι μοχλός πιέσης, να πιέσει τα σούπερ μάρκετ. Όμως θέλω να σου πω, συνεχίζω εγώ την αιμονική δουλειά με πολύ πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Είναι ένα σούπερ μάρκετ, ένα. Στα 10 προϊόντα που έχω βάλει, είναι το ένα που έχει σταθερά 1 ευρώ παραπάνω την τιμή. Ένα
1: σε
0: ευρώ.
1: Σε ένα συγκεκριμένο προϊόν.
0: Όχι σε ένα. Σε 10 προϊόντα παίρνω εγώ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι ακριβώς.
1: Το πρέπει να το ψάξουμε.
0: Δηλαδή, είναι έχουν κάνει λάθος και είναι τυπογραφικό, για να μην τους αδικώ, αλλά σε όλα τα προϊόντα, στα 10 προϊόντα που έχω βάλει εγώ, είναι σταθερά 1 ευρώ πάνω από
1: ένα ανεξαρτήτως.
0: Ανεξαρτήτως.
1: Τιμής, δηλαδή και 3 να κάνει και 5 να κάνει 1 ευρώ πάνω.
0: Ακριβώς. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Και εμένα τώρα που το λες.
0: Δηλαδή, σου έλεγα την προηγούμενη φορά λιφόμενο τυρί που παίρνουμε. 1 ευρώ παραπάνω. Έβαλα σήμερα βούτυρο συγκεκριμένο. Όχι μαργαρίνη, βούτυρο. Έτσι, συγκεκριμένο. Που λέμε τύπου. Το βούτυρο τύπου κερκύρας. Έτσι.
1: Το κερκύρας.
0: Το κερκύρας. 1 ευρώ επάνω. Και σε 4-5 άλλα προϊόντα, 1 ευρώ επάνω.
1: Σε πιστεύω προφανώς και είναι παράδοξο.
0: Και λέω, στην παραδοξότητα αυτή, ή οι άλλοι έχουν τρομερές προσφορές που δεν μπορεί να πάρει αυτός, που δεν γίνεται, γιατί είναι τεράστια λυσίδα, ή κάτι άλλο γίνεται.
1: Όχι, παιδί μου, μα ένα από τα πράγματα που κάνει το πόσο κάνει είναι ότι και αυτοί το κοιτάνε. Δηλαδή, όπως το κοιτάς εσύ, όποιος το κοιτάζει, περισσότερο από εμάς το κοιτάζουν τα τμήματα marketing, τα εμπορικά τμήματα των αλυσίδων.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να το κάνουν, δηλαδή. Αλλιώς δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να τους απολύσουν. Mm-hmm. Διότι αυτοί πρέπει να κοιτάξουν και να δουν αυτό που λες εσύ και να πούν: mm-hmm. Τι γίνεται, ρε μάγκα, εμείς εμφανιζόμαστε 1 ευρώ πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος θα μας πάρει εμάς?
0: Μα είναι και τεράστια διαφορά, ρε παιδιά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Είναι ένα παράδοξο. Ευρώ παραπάνω.
1: Κοίτα, από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm. διότι οι συμφωνίες κυρίων είναι μεγάλη εφεύρεση της σοσιαλδημοκρατίας και ο Ανδρέας Παπανδρέου το εφήρμοσε όταν ήταν πρωθυπουργός και στα πρώτα του βήματα.

0: και αργότερα. Εγώ δεν πολύ πιστεύω. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι καλό το ότι γίνεται σε ανώτατο επίπεδο.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Έτσι, διότι θα είναι εκεί ο Χατζηδάκης, θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός. Είναι καλύτερο από το να μην κάνουν τίποτα.
1: Δεν το υποτιμώ καθόλου. Απλώς λέω κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει κάτω στην αγορά είναι πολύ πολύ αχαλήνοτο. Και εδώ έχεις να κάνεις πρόσκληση με οργανωμένες αγορές. Τι σου λέει συνεχώς ο πεταλάς όταν το βγάζεις? Σου λέει, παιδιά, το σούπερ μάρκετ αποτελεί, πιάνει ένα μέρος του λιανεμπορίου. Δεν είναι όλο το λιανεμπορίο το σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Θέλω να πω ότι γενικότερα όμως το υπόλοιπο πώς το πιάνεις?
0: Έλαντε.
1: Έτσι. Γιατί είναι
0: για παράδειγμα,
1: ένα μέρος του λιανεμπορίου.
0: Οι καλοί συνάδελφοι που παρακολουθούν καλύτερα εμού το σχετικό ρεπορτάζ λένε ότι μία-δύο μεγάλες πολυεθνικές που εισάγουν ή παράγουν εδώ στην Ελλάδα προϊόντα διεθνή, δηλαδή που είναι το ίδιο προϊόν σε πολλές διαφορετικές χώρες, καμιά φορά με άλλη ονομασία, αλλά το ίδιο προϊόν.
1: Ναι.
0: Επειδή λόγω παράδοσης, δηλαδή μπορεί σε μια χώρα να είναι διαφορετική ονομασία, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Το αληφόμενο, ας πούμε. Που λες εσύ, τυρί. Αυτές δεν θέλουν να μπουν στη συμφωνία. Γιατί θεωρούν ότι τέτοιου είδους συμφωνίες είναι αντίθετες στην ελεύθερη αγορά και είναι σαν να αυτοκατηγορούνται ότι κάνουν σπέκουλα με τις τιμές τους. Κάνουν, δεν κάνουν, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εσείς την κάνετε κάθε πρωινό, δεν έχω εγώ να πω, δεν την έχω ψάξει περισσότερο. Άρα είναι μια προσπάθεια, δεν είναι κακή προσπάθεια, διότι πάμε σε αποκλιμάκωση πληθωρισμού, όχι αμέσως. Μετά το καλοκαίρι θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός δεν θα είναι στο 5 που έφτασε, θα είναι σε χαμηλότερο κάθε ο ετήσιος δηλαδή. Το πρώτο τεστ είναι αυτό το μήνα, να δούμε αν ο πληθωρισμός, αυτό που θυμάσαι που το έλεγα ότι είναι σημαντικό να το κοιτάμε και αυτό, τι έκανε αυτόν το μήνα σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο. Διότι περιμένω ότι αυτόν το μήνα σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο θα πρέπει να έχουμε μείωση
1: του πληθωρισμού.
0: Μείωση. Ναι. Διότι για μειώθηκαν τα καύσιμα. Τα οποία δεν μειώθηκαν πάρα πολύ, αλλά μειώθηκαν αισθητά. Και τα οποία από ό,τι φαίνεται δυστυχώς εκεί θα σταματήσουν. Διότι πάλι είχαμε, ενώ πήγαινε προς τα κάτω, έπεσε και κάτω από τα 70 το περίφημο Brent. Πάλι τσίμπησε, πήγε στα 72. Με το παραμικρό που διαφωνούν οι Ιρανοί, με τους Αμερικάνους που διαφωνούν, τώρα βάζουμε και την Τουρκία στην εξίσωση. Έχουμε καινούριο κόλπο. Η Τουρκία θα παίξει, λέει, κάποιο ρόλο. Άρα πρέπει και η Τουρκία να είναι σε μια γραμμή σταθερότητας και εσωτερικής, αλλά και των παρεμβάσεων που θα κάνει σε αυτό το μέτωπο του Περσικού κόλπου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάει τώρα ο Τραμπ μέχρι την Άγκυρα. Θα δούμε τι θα ξημερώσει.
1: Πώς το φτάσατε τις ντομάτες στον Τραμπ? Ρέμισε λίγο, ρε συμπάμπη. Πάρα φορά πρέπει να κάνει το αλυσίδα. Από εδώ, από εκεί πηγαίνει, όλα εξαρτώνται από τις μεταφορές, μεταφορές πετρέλαιο, Τραμπ κτλ. Ηρέμησε λίγο. Κάτσε να φύγουμε από την ελληνική αγορά. Μιλήσαμε για την καρτελοποίηση της ελληνικής αγοράς. Τι πήγε στον Τραμπ?
0: Όταν λες καρτέλ τώρα, τι εννοείς εσύ για να είμαι σίγουρος?
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ για να μπορέσει.
0: Όχι, όχι.
1: Με έχεις ξαναρωτήσει. Με έχεις ξαναρωτήσει για την εναρμόνωση.
0: Για να είμαι σίγουρος ότι εσύ λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, όχι. Να με τσεκάρεις τα λες όλα αυτά.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, εγώ μιλώ για την πρακτική της και την εναρμονισμένη πρακτική. Έτσι, την απόφαση κάποιων οι οποίοι λένε, μαζεύονται δύο, είναι πολύ περισσότεροι, λέω, ο Μπάμπης και ο Μάνος οι χονδρέμποροι, και πάνε στον παραγωγό τον Σαπρανίδη και έχουν συνοηθεί την τιμή που θα χτυπήσουν το προϊόν. Να μην μπορεί ο Σαπρανίδης το πουλήσει.
0: Σε αυτό το επίπεδο, στα νοπά δηλαδή, στα φρέσκα.
1: Ένα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην μετάστη, στο ότι το πουλάμε όλη την ίδια τιμή.
0: Κάτσε. Έτσι. Αυτή εδώ, που λες, ναι. Δεν μπερδευτώ, ναι. Που λες και εσύ.
1: Δεν μπερδευτώ. Λοιπόν,
0: αυτοί δεν θα πάνε στο τραπέζι σήμερα του Πρωθυπουργού. Αυτοί. Που είναι κρίσιμο θέμα.
1: Ναι.
0: Διότι οι χονδρέμποροι κρέατος δεν είναι πολλοί. Δύο-τρεις να είναι, τέσσερις μαξ. Έτσι, και οι δύο-τρεις είναι που κάνουν τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί πρέπει ο Θεοδωρικάκος να το ψάξει. Ας τους φωνάξει αυτός. Και τους πήρε μάγκες, ανέβηκαν τα. Τα μοσχάρια, πέσαν τα μοσχάρια όμως τώρα λίγο. Τι κάνετε εσείς? Έτσι.
1: Ναι, okay. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αλλά είναι αυτή.
1: Πάμε νοπά. Πάμε.
0: Τα νοπά είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία.
1: Πάρα πολύ δύσκολη ιστορία και είναι μέχρι του σημείου που σου λέω την περασμένη εβδομάδα μου έκανε εντύπωση η αποκάλυψη εκπροσώπου συνεταιρισμού που είπε ότι ξέρετε κάτι, εμείς πουλάμε ανοιχτή τιμή. Δηλαδή τα παίρνει, το προϊόν μας παίρνει τα κεράσια.
0: Και δεν ξέρεις σε τι τιμή τα έχει πουλήσει, αυτό λες.
1: Ναι, πηγαίνει τα πουλάει, έτσι, και έχουμε τη συμφωνία ότι ό,τι είναι θα μας δώσει μετά. Ναι. Αυτό το ψάξαμε οικονομικά, έχει μία λογική και ένα επιτρεπτό όριο 15 ημερών. Το ψάξαμε ως εμπορική τακτική.
0: Και αν είναι, έτσι, κοινοπραξία, αν είναι συνεταιρισμός.
1: 15 ημέρες. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα εξάμηνο.
0: Εξάμηνο είναι υπερβολικό.
1: Δηλαδή, εδώ θέλω να πω, όταν μιλώ για στρέβλωση, δεν ποινικοποιώ καμία κατάσταση. Προσπαθώ να πω, να φωνάξω κι εγώ μαζί με τους υπολείπους, ότι παιδιά, εδώ υπάρχουν πολλοί νευραλγικοί τομείς της αγοράς που δυστυχώς λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
0: Λοιπόν, θα σου πάρω, γιατί μου το εξήγησε ένας που ξέρει την αγορά, του κερασιού.
1: Ναι.
0: Τα κεράσια φέτος ξεκίνησαν πολύ ψηλά, ενώ γνώριζαν ότι η παραγωγή θα είναι καλή. Mm-hmm. Αλλά σου λέει δεν την έχουμε ακόμη στο χέρι, άρα τα πρόημα ξεκίνησαν πολύ ψηλά. Άρχισαν να μπαίνουν οι κερασιές στην παρτίδα, mm-hmm, και κανονικά έπρεπε να πέσουν. Πέσανε.
1: Ναι,
0: πέσανε όμως αρκετά. Εκείνη το ερώτημα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το λέω αυτό διότι εσείς το πρωί έχετε και την παρτενέρ σας εκεί.
1: Έχεις
0: που τρώει
1: δίκιο
0: μόνο κεράσια, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Δίκιο. Όχι, δεν τρώει κεράσια, αλλά κάθε μέρα για τα κεράσια μιλάμε.
0: Α, δεν τρώει,
1: λοιπόν,
0: κεράσια.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκίνησα, γιατί είναι και καλή μέθοδος αυτή. Αν είσαι καχύποπτος, λες τα ανεβάζω στο Θεό. Ναι. Το ρίχνω ελάχιστα και λέει κι άλλος πώς πέσανε τα κεράσια.
0: Πάρε κεράσια, ευθυνά.
1: Πάρε κεράσια, είναι ευθυνά. Κατάλαβες. Χωρίς να σημαίνει. Γενικότερα όμως, λέει σήμερα το καρπούζι, παιδιά, το είχε στο Ρέντι 69 λεπτά. Την περασμένη εβδομάδα που μιλούσαμε με μανάβη, μας έλεγε ότι το πουλάω ένα 19. Και λέω εδώ, όταν μπει στη διαδικασία
0: σου. Και σας έλεγε ότι είναι άλλο καρπούζι αυτό.
1: Ναι, είναι άλλο καρπούζι αυτό, πρέπει να δεις και τα λοιπά. Είναι με νερό, το ποτίζουν με Εβιάν. Δεν ξέρω τι, κατάλαβες τι να σου πω.
0: Α, δεν είναι βιτέλ, εγώ δεν το
1: θέλω. Αναγιά σου. Αναγιά σου.
0: Το ξέρεις ότι το Εβιάν τώρα που τα λέμε, γιατί για τις ξένες μάρκες μιλάμε πιο ελεύθερα, είναι αλήθεια. Ναι. Διότι έχουμε περιορισμούς. Το Εβιάν του κάνανε μια καμπάνια πριν από μερικά χρόνια, ότι έχει στερέψει η πηγή, ότι δεν βγάζει το κανονικό νερό και ότι αυτό το νερό που βγάζει τώρα δεν είναι και πολύ σπουδαίο. Οπότε ξαφνικά ανέβηκαν οι πωλήσεις του Βιτέλ, που είναι σε μια άλλη περιοχή της Γαλλίας, και ανέβηκαν στο Θεό.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισαν να ψάχνονται οι άνθρωποι του Εβιάν τι είχε γίνει, τι είχαν πατήσει.
1: Ναι.
0: Διότι στο εμπόριο είναι ο θάνατός σου η ζωή μου.
1: Και βέβαια τώρα να πούμε μια και μιλάς για το εμπόριο και για τη Γαλλία και τα λοιπά. Εάν κοιτούσες λίγο μπροστά, αν σήκωνες τη ματιά σου από αυτά τα διαβάσματα και τις αναλύσεις και τα λοιπά, και έβλεπες μπροστά την αγορά, τώρα θα είχαμε γίνει ζάμπλουτοι. Θα είχαμε πουλήσει air condition στη Γαλλία και θα ήμασταν μάγκιστα. Τώρα θα είχαμε αποσυρθεί, θα είχαμε πάρει σύνταξη. Πέντε κοντέινερ να πει. Φορτώναμε 5 κοντέινερ, αν το έλεγες την περασμένη εβδομάδα, μου λέγεις Μάνο, δεν έχουν air conditioning στη Γαλλία. Φορτώναμε 5 κοντέινερ, πηγαίναμε, τη στείναμε έξω, πέσε έναν δρόμο.
0: Ναι. Εντάξει, σε έναν εμπορικό δρόμο.
1: Τη στείναμε εκεί στο, πώς το λένε.
0: Ρίτερη Βολία.
1: Άναγια σου. Άναγια σου, έτσι όπως το λες. Μ' αρέσει κιόλας εκεί. Και μοιράζαμε air conditioning. Κοίτα, χρυσοπουλούσαμε κιόλας. Βλέπεις, παίζουν ξύλο. Για ένα air conditioning φορητό. Φορητό κυρίως, και φορητά θα παίρναμε. Γιατί λέει απαγορεύεται να βάλουμε.
0: Τώρα, κάτσε τώρα. Έλα. Που μιλάμε σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ θες να μου πεις ότι οι έμποροι που φέρνουν air condition στην Ελλάδα, mm-hmm, οι μεγάλες μάρκες, mm-hmm, δεν σκέφτηκαν ότι είναι ευκαιρία να στείλουν μεγάλες παρτίδες στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Βρετανία, που γίνεται χαμός? Αν και κοίταγα τις τιμές.
1: Ναι. Μπήκα. Είδες τιμές.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ναι, ναι. Και.
0: Είναι παρεμφερείς.
1: Με
0: δηλαδή,
1: εδώ.
0: Κάποτε ήταν ακριβότερα στη Γαλλία, σου με τα air conditioning ήταν ακριβά, γιατί δεν βάζανε αρκετά μέσα, δεν είχαν καλό εμπόριο. Την πατάγανε όπως την πατάμε εμείς, mm-hmm, ορισμένα προϊόντα. Αλλά τώρα οι τιμές τους είναι κανονικές.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε καλές τιμές. Αν σε κάτι υπάρχει ανταγωνισμός, είναι σε αυτό.
1: Μπάμπη μου, γιατί κοίταξε, δεν συνέβη ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία. Αν συνέβη, πες ότι ήμασταν Γαλλία εμείς και δεν είχαμε air conditioning. Ξαφνικά σκάει αυτός ο καύσωνας και έχουμε χτυπάω ξύλο, έχουμε εκατοντάδες νεκρούς. Και εμφανίζονταν τα air condition.
0: Όσο.
1: Τι είναι, στα πήγες δεν σου λέγα, Έλαβες, πόσα θες, δύο κομμάτια. Ωραία, τι περιουσία έχεις. ένα χωραφάκι, γράψε το χωραφάκι. Ένα αυτό. Αυτό θα γίνονται στην Ελλάδα. Τώρα τι μου λες, έχουμε καλές τιμές, γιατί η κουλτούρα μας είναι, πόσα κλιματιστικά έχεις στο σπίτι σου.
0: Τρία.
1: Έτσι.
0: Το τρίτο το έβαλα πέρυσι.
1: Ναι.
0: Είχα ξεκινήσει στο σπίτι να έχω ένα.
1: Mm-hmm.
0: Μετά αργότερα είπα δεν γίνεται, πρέπει να βάλουμε άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι λέω, δεν γίνεται, όταν πάω και κάθομαι το μεσημέρι και γυρνάω σπίτι από εδώ να καθίσω να γράψω, είναι και το δωμάτιο από τη μεριά την νότια, ανέβαινε η θερμοκρασία φουλ, άλλαζα δωμάτιο, πήγαινα στο άλλο που είχα το ερκοντήσιο. Και μετά λέω, δεν πάει στο καλό. Α, βάλω ένα ερκοντήσιο, τόση δουλειά κάνω.
1: Α, βλέπεις.
0: Τρία.
1: Όριστε. Εγώ έχω τέσσερα.
0: Μόνο η τουαλέτα είναι χωρίς ερκοντήσιο.
1: Τέσσερα και το ένα 18. Έτσι, για να εξηγούμε, θα μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, αυτά. Κατάλαβες, γι' αυτό τα πουλάνε σε καλές τιμές. Αν και βέβαια, υπάρχει το άλλο κομμάτι στα ερκοντήσιο, αυτό που λέει, έχω βάλει, έχει το πανάκριβο το ερκοντήσιο Σαπρανίδης και εμφανίζεται το άλλο το Γιοτέξ. Και παίρνει τον τεχνικό που είναι με τα κλιματιστικά και ο ψυχτικός και του λες, εσύ αυτό το Γιοτέξ είναι καλό. Ή το ίδιο είναι της εταιρείας Σαπρανίδη. Έτσι. Μόνο που το ένα έχει 1000 ευρώ, το άλλο έχει 400 ευρώ.
0: Λοιπόν, τώρα όμως πρόσχει.
1: Ναι.
0: Πήγα στο εξοχικό στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό δεν έχω air conditioning.
1: Ναι.
0: Όχι. Αλλά το εξοχικό βλέπει βοριά.
1: Α, εντάξει. Όχι.
0: Τώρα, όταν δεν φυσάει το βοριαδάκι.
1: Ούτε ανεμιστήρα, οροφή, κάτι.
0: Στο ένα τέτοιο έχω ανεμιστήρα οροφή. Πάντα είχα και τον άλλαξα κιόλας. Γιατί ο παλιός έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι.
0: Αλλά στα άλλα δωμάτια δεν έχω. Έχω ανεμιστήρα σε εδάφους.
1: Ναι, okay.
0: Εδάφους, εδάφους.
1: Ωραία, οκ. Okay. Αν είσαι οκ με αυτό, μια χαρά.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα όπως το πιστεύω. Οκ, δεν μπορείς να είσαι πάντα.
1: Ναι,
0: αλλά θα κάνεις και το ντουσάκι σου, θα πας και μέχρι τη θάλασσα. Έχουμε δόξα τω Θεώ. Ευλογημένος είναι ο τόπος.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, air conditioner δεν έχω βάλει ακόμη.
1: Εντάξει. Γιατί όμως?
0: Γιατί δεν έβαλα.
1: Ναι.
0: Διότι πίστευα ότι δεν πρέπει να έχουμε air conditioner παντού.
1: Ο λόγος μου τον εξηγείς.
0: Είναι μια ανομαλία από τις πολλές που σέρνω.
1: Α, εντάξει. Δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα που θες να πεις ότι μένω σε έναν παραδοσιακό οικισμό και δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι.
0: Όχι, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένο το σπίτι, όσο ερκοντήσιο και να βάλω, δεν μπορείτε να φαίνονται από πουθενά.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Αυτή είναι η άλλη τέτοια που την έχουν πατήσει εκεί πέρα. Παρίσια, Βρυξέλλες κτλ. Διότι τα κτίρια τα περισσότερα είναι ιστορικά χαρακτηρισμένα, δεν μπορούν να βάλουν στην πρόσθεση
1: τίποτα. Γι' αυτό έβλεπα ότι το ξύλο που έπεφτε για φορητά ερκοντήσιο. Είναι τα φορητά. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί απαγορεύεται να βάλει.
0: Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα στην πρόσωψη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πάμε αλλαγή ημιώρου.
0: Αφού λυπηθήκαμε τους Ευρωπαίους.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έρχονται εδώ για διακοπές όλοι.
1: Σωστό είναι.
0: Όλοι. Τους χωράμε.
1: Σωστό είναι. Να φύγουμε εμείς. Φτάνει πια.
0: Αυτό που λες πρέπει κάποτε να συζητηθεί σε επίπεδο προεκλογικής καμπάνιας. Αν οι επιτυχίες του τουρισμού σημαίνουν ότι υπάρχουν όλο ένα και περισσότερα κομμάτια της ελληνικής γης στα οποία δεν θα πηγαίνουν οι Έλληνες.
1: Α, ναι, εντάξει, προφανώς. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε αλλαγή, επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας την πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Για υπόθεση αποπλάνησης 12χρονου. Φέρεται να τον παρέσυρε στο όχημά του και να τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο, 29 στη Ρόδο.
9: Μιντέα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

0: Λοιπόν, Μάνε. Έλα. Σήμερα, 7 Ιουλίου. Έτσι. Όχι σήμερα, στις 7 Ιουλίου. Το τυρί είναι ανοιχτό και θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιο μέλλον σας ταιριάζει. Θα πάτε στο Tiri Programs Fair 2026 και θα δείτε το μελλοντικό σας εαυτό σε ένα από τα πολλά και σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα. Θα δείτε τις επιλογές που προσφέρονται αν σπουδάζεις παράλληλα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σας επιτρέψουν να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, στα μεταπτυχιακά του προγράμματα, στην αυθεντική εμπειρία του μαθήματος που θα ζήσεις μπαίνοντας σε μια τάξη της προτίμησής σου. Όλα αυτά κάνουν τον Tiri την επιλογή σπουδών που θα σε προετοιμάσει για κάθε μέλλον στο Tiri Programs Fair 2026, 7 Ιουλίου. Σημειώστε το. Θα μάθετε επίσης και για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Tiri στην εκπαίδευση. www.acg.edu.
1: Τι άλλο θες να πούμε?
0: Δεν ξέρω. Με ρωτάνε αν διάβασα τι έγραψε ο Μητσοτάκης. Τι λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Δεν γίνεται να διαβάζω κάθε μέρα αγαπημένο μου Facebook τι έγραψα.
1: Με τι?
0: Οπότε δεν έχω προλάβει να διαβάσω τον απολογισμό που έχει κάνει. Αλλά στο ερώτημα γιατί κάνει απολογισμό για τα 7 χρόνια και δεν κάνει το συνηθισμένο καθεκά στην Κυριακή της εβδομάδος απολογισμό, είναι γιατί η επταετία είναι σημαδιακό πράγμα. Κλείνει η επταετία αυτές τις μέρες.
1: Δεν μ' αρέσει όπως το λες.
0: Ναι, έτσι πάει. Η επταετία του Καραμαλή, η επταετία των Χουντέων.
1: Ναι.
0: Έτσι, με οι επταετίες είναι σημαντικό. Είναι το ότι το νούμερο 7 έχει
1: ιερότητα.
0: Έχει ιερότητα.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι πρέπει η κυρία Καριστιανού να το εξηγήσει γιατί το νούμερο 7 παίζει ρόλο στη ζωή μας και πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.
1: Για πάμε να μιλήσουμε για κάτι καθημερινό τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άρη Ζωγράφο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ζωγράφε.
0: Χαίρετε, κύριε πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς επίσης.
1: Τώρα, έχουμε αλλαγές στο διαδικαστικό μέρος της έκδοσης διπλωμάτων. Θα μας βοηθήσετε, κύριε πρόεδρε, να μας πείτε δύο πράγματα πρακτικά.
2: Έχουμε πολλές αλλαγές, αλλά κινούμαστε πάντα σε βήμα σημειωτών. Να μην πω ότι πάμε και βήματα προς τα πίσω.
1: Ναι. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί όντως είδα και εγώ τις αλλαγές που λέει με τα μικρόφωνα και τις κάμερες κτλ. Και το ακούμε κάποια πενταετία τώρα.
2: Πολύ σωστά είπατε.
1: Ναι.
2: Εγώ το ακούω εδώ και 40 χρόνια. Έχω δει, ξέρετε, δεκάδες επαναστάσεις, αλλά όλες αυτές έχουν μείνει στα χαρτιά.
1: Ναι.
2: Οι κάμερες που αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση, όχι διαβούλευση, στο δημόσιο διάλογο, είναι θεσμοθετημένες εδώ και 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αλλά προσέξτε, οι κάμερες θα είναι χρήσιμες μόνο αν αποτελέσουν το τελευταίο κομμάτι μιας ριζικής μεταρρύθμισης για την άδεια οδήγησης ή για το δίπλωμα κινητικότητας που παλεύουμε εμείς. Ξέρετε, επειδή πριν λίγο μίλαγα με ένα συνάδελφό σας, τι είναι σήμερα οι κάμερες. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο για τις σχολές οδηγών.
0: Αυτές, γιατί τώρα μιλάμε για ποιες κάμερες, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
2: Για τις κάμερες οι οποίες θα μπουν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα καταγράφουν σε πρώτο χρόνο τι συμβαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και έξω από το αυτοκίνητο. Αλλά ήθελα μόνο να σας πω αυτό, γιατί είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο για τις σχολές οδηγών. Και ξέρετε γιατί. Ακούστε. Η διαφορά στην Ελλάδα, οπουδήποτε είναι αυτή, δεν φοβάται το φακό. Φοβάται την αλλαγή των κανόνων. Ακούω για ψηφιοποίηση και κάμερες, αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει εμένα αυτό. Ότι προσπαθούμε να βάλουμε συναγερμό σε ένα σπίτι που δεν έχει πόρτες.
0: Ναι. Γιατί λέτε ότι η κάμερα θα καταγράφει τι γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο του δασκάλου με το οποίο περνάει τις εξετάσεις ο υποψήφιος. Σύμφωνοι, αλλά ότι αυτό δεν εμποδίζει αν χρειαστεί να γίνει κάποια συναλλαγή, θα γίνει αλλού.
2: Μα εννοείται, ξέρετε, από μόνες τους οι κάμερες οπωσδήποτε θα φρενάρουν λίγο αυτή την ασυδοσία η οποία υπάρχει και συχνά πυκνά περιγράφεται κι εσείς. Το θέμα είναι ότι οι κάμερες από μόνες τους, είχαμε προτείνει εμείς πριν 20 χρόνια, θα μπορούσαν να είναι και ένα πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να καταγράψετε όλη η εξέταση και αυτή να παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό με τη μορφή ενός DVD ή σε ένα στικάκι.
0: Ηλεκτρονικά,
2: ηλεκτρονικά. Και να την κουβεντιάζει και να την βλέπει μαζί του δασκαλό του και να βλέπει τα σωστά, τη μία, τα λάθος, μία κλπ. Θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο. Έτσι όπως πάει να μπει, πάει να μπει στην ουσία για να κουκουλώσει μια διαδικασία που έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και 20 χρόνια. Προσέξτε, η διαδικασία την οποία συχνά πυκνά πανηγυρίζει το Υπουργείο. Ξέρετε, στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί? Γιατί την ίδια ώρα νομοθετεί και αναγκάζει το δάσκαλο να συμμετέχει στην εξέταση μέσα στο όχημα. Αυτό το σύστημα δεν ελέγχει τη διαφορά. Την θεσμοθετεί. Και το χειρότερο, για μας ευνουχίζει παιδαγωγικά και το μαθητή. Του στηρίζει δηλαδή την αυτονομία. Αντί το παιδί να νιώσει οδηγός, παραλύει από το άγχος της εξέτασης, μειώνοντας την απόδοσή του κατά 25-50% τη στιγμή της κρίσης.
1: Να ρωτήσω το εξής, για να είμαστε και λίγο πιο πρακτικοί για εκείνους που εδώ και πολλά χρόνια έχουν βγάλει δίπλωμα και τα λοιπά, δεν έχουν παρακολουθήσει τι γίνεται. Σήμερα που μιλάμε, αν εγώ έρθω να ξεκινήσω μαθήματα να βγάλω δίπλωμα, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον τρόπο με τον οποίο βγάζαμε δίπλωμα πριν από 30 χρόνια, σωστά?
2: Χειρότερα.
1: Το χειρότερα γιατί το λέτε?
2: Διότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι μια διαδικασία που παραπέμπει στο 1980, η τεχνολογία όμως έχει αλλάξει, τα οχήματα έχουν αλλάξει, η κοινωνία της κυκλοφορίας έχει αλλάξει και το να εκπαιδεύουμε και να εκσταζόμαστε σήμερα στο παρκάρισμα και στη γωνία είναι από μόνο του ένα πισωγύρισμα.
1: Γιατί το λέτε αυτό? Εννοώ
2: ότι το να εκπαιδεύει σήμερα κάποιον ο οποίος έρχεται να βγάλει ένα νέο δίπλωμα και θα οδηγήσει σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο στο οποίο υπάρχει το χείλα assist, υπάρχουν οι κάμερες οπισθοπορίας, υπάρχουν όλα αυτά τα καλούδια και να του μαθαίνεις εσύ πώς θα ξεκινάει στον ανήφορο.
1: Πώς το παρκάρει μόνο του μερικές φορές.
2: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι στην ουσία τι κάνεις, αφαιρείς από την εξίσωση της εκπαίδευσης το κυρίαρχο. Πού είναι ποιο? Που είναι πώς υπάρχει σήμερα στην κοινωνία της πληροφορίας με όλη αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία την οποία πρέπει να έχει. Πώς αναπτύσσεις κουλτούρα κινητικότητα.
0: Αυτό δεν έχει συζητηθεί να αλλάξει. Δηλαδή, τώρα, ως γνωστόν, μπαίνεις στο συγκεκριμένο σημείο, κάνεις γύρω-γύρω το τετράγωνο, κάνεις ένα παρκάρισμα ή ένα δεύτερο, μία καλή οπισθογωνία, προσέχεις να μην περάσεις κανένα stop και πάμε παρακάτω. Κανονικά δεν θα έπρεπε να κόβεται κανείς ποτέ.
2: Ναι, έτσι είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι πιο ότι αφού θεσμοθετήσαμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, πάμε τώρα να βάλουμε κάμερες. Να ελέγξουμε τι. Εμείς έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να απεμπλακεί ο εκπαιδευτής από τη διαδικασία των εξετάσεων. Δεν έχουμε καμία θέση μέσα στο όχημα. Ο ρόλος μας είναι να εκπαιδεύουμε σωστά τους μελλοντικούς οδηγούς και όχι να αποτελούμε μέρος ενός παράλογου συστήματος που δεν συνιστάται σε καμία σύγχρονη χώρα.
0: Αυτό όμως, κύριε Ζωγράφε, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχουν οχήματα που δεν είναι τα δικά σας για να πηγαίνουν να περνάνε?
2: Θα μπορούσε να έχει και το κράτος οχήματα, θα μπορούσε και ο εκπαιδευτής να, ξέρετε, να παραχωρήσει το όχημά του. Δείτε λίγο, αυτή τη στιγμή σε εξετάσεις μοτοσυκλέτας, ο μαθητής είναι μόνος του μοτοσυκλέτα. Και παραχωρεί ο δάσκαλος.
0: Βέβαια.
1: Σωστό.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν...
0: Τρικάβαλο για να περάσουμε, να πάρουμε το δίπλωμα δεν προβλέπεται.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν ένας εκπαιδευτής κάνει σωστά τη δουλειά του, ξέρετε, μπορεί να δώσει το όχημα στο εκπαιδευόμενό του να μπει σε μια διαδικασία εξέταση. Εμπιστεύεται λοιπόν το δημιούργημά του. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο μας θέλουν ακόμα και σήμερα μέσα στο όχημα? Αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων είναι αυτό το τρίγωνο το οποίο δημιουργεί τα μύρια όσα σήμερα στην οδική ασφάλεια. Και πρέπει κάποτε να σπάσει. Αν δεν σπάσει αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι άλλο για να αρκετόμαστε.
0: Μάλιστα. Άλλες αλλαγές υπάρχουν που σας παιδεύουν ή που δεν βγάζουν άκρη?
2: Είναι τρομακτικό το τι ακριβώς συμβαίνει. Μας έχουν απαξιώσει, μας έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ότι είμαστε γραμματείς και γραφειοκράτες μέσα αυτό το ψηφιακό χάος των περιφερειών. Είναι απίστευτο το πώς αυτή τη στιγμή η ουρά, η φυσική ουρά, έχει μετατραπεί σε μια ψηφιακή ουρά. Εμείς προσπαθούμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να κλείσουμε για τον μαθητή μας ημερομηνίες εξετάσεων και καθόμαστε άπειρες ώρες, χαμένες ώρες για κάτι το οποίο έχει λυθεί και είναι αυτονόητο σε όλες τις υπηρεσίες τις οποίες κάνουν booking.
0: Δηλαδή τι εννοείται, ότι δηλαδή αν θες να δώσεις για δίπλωμα πόσο χρόνος χρειάζεται?
2: Αυτή τη στιγμή θα σας πω το εξής. Κάθε Τετάρτη στο κεντρικό τομέα, κάθε Τρίτη στο δυτικό, κάθε Δευτέρα στο ανατολικό, οι δάσκαλοι οδήγεις δεν κάνουν τίποτα άλλο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κάθονται πάνω σε έναν υπολογιστή και πατάνε F5. για να μπορέσει να ανοίξει η πλατφόρμα, μια άθλια πλατφόρμα που δεν ξέρω ποιος την έφτιαξε και με ποια λογική τη φτιάξανε, για να μπορέσει να μας ανοίξει, να κλείσουμε για τον μαθητή μας εξετάσεις. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, το μεγαλύτερο παράλογο σε αυτή τη
0: δηλαδή δημόνηση. Τώρα αν θέλω να κλείσω το F5 που λέτε, πόσο, σε πόσο είναι, καιρό θα μου βγάλει την εξέταση?
2: Όχι, όχι, F5 είναι ανανέωση σελίδας.
0: Α, F5 ανανέωση. Το έχω ξεχάσει ρε παιδιά, F5 έχω να πατήσω κάτι χρόνια.
1: Λόγω ότι τώρα μιλάμε για τα F35 γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να πατήσει και control F5 για μια πιο ριζική ανανέωση σελίδας. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία έχει οδηγήσει στην απαξίωση εντελώς του εκπαιδευτή. Αντί να εκπαιδεύουμε, προσπαθούμε να είμαστε μια γέφυρα μεταξύ μεταφορών και μαθητή. Και θα σας πω το πιο παράλογο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στα χρονικά. Ξέρετε, για να μπορέσει κάποιος να κλείσει θεωρητικές εξετάσεις, πρέπει να συνεννοηθεί με την περιφέρεια, το μαθητή και ούτω καθεξής. Εφόσον υπάρχει το online booking, γιατί να μην μπορεί ο ίδιος ο μαθητής να κλείσει ημερομηνία εξέτασης θεωρίας που δεν χρειάζεται να παρέμβει με οποιαδήποτε κατάσταση ο εκπαιδευτής, αλλά να φορτώνεται αυτή η διαδικασία στον εκπαιδευτή.
0: Σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε όλοι στο ίντερνετ, στο κινητό. Γιατί να μην μπορεί ο μαθητής, ο οποίος
0: δεν μπορεί, απαγορεύεται δηλαδή, κύριε Ζωγράφε.
2: Δεν μπορεί, δεν το έχει προβλέψει η πλατφόρμα.
0: Δεν είμαστε καλά.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εγώ τώρα να πάρω τηλέφωνο το μαθητή, να μου πει ναι, μετά να πει ξέρεις κάτι δεν μπορώ, και έχουμε το φαινόμενο σήμερα αίθουσες σημάτων να είναι το 50%, το 60%, γιατί ο μαθητής δεν μπορεί να αναφθεί. Γιατί κάποιος του έκτισε ημερομηνία χωρίς να έχει συνονοήμασή του. Καταλαβαίνετε ότι τον 21ο αιώνα πράγματα που έχουν λυθεί από το προηγούμενο αιώνα, εμείς τα βάζουμε στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζωγράφε, επειδή. Ναι, καταλαβαίνουμε ό,τι μας λέτε, καταλαβαίνουμε. Μάλιστα, δεν μου λέτε τώρα αξία, να κλείσουμε με κάτι πιο ευχάριστο.
2: Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Ποιοι είναι καλύτεροι, ποιοι μαθαίνουν γρηγορότερα να οδηγούν, οι νέοι κάτω από 24 ετών, οι γυναίκες, οι άντρες, ποιοι είναι οι καλύτεροι?
2: Οι καλύτεροι οδηγοί είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι καλύτεροι οδηγοί δεν έχουν να κάνουν με το φύλο και την ηλικία, έχουν να κάνουν με αυτούς οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν με τις μεγαλύτερες δυνατές προσλαμβάνωσες στην κοινωνία της πληροφορίας. Έχουμε ενσυναίσθηση στον δρόμο, γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και γνωρίζουν πώς να οδηγήσουν ένα μηχανοκίνητο όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά ξεμπερδέματα.
2: Έχει όμως, αν μου δίνετε μισό δευτερόλεπτο, έχει μία αξία να αναδείξετε αυτό το θέμα που πριν λίγο σας είπα, αυτή την απαξίωση και το μίσος που τρέφει το μεταφορών και η περιφέρεια για τον εκπαιδευτή. Γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Καθίστε, το μεταφορών είναι τώρα το θέμα ή η περιφέρεια?
2: Και το μεταφορών και η περιφέρεια έχουν ένα απίθμενο μίσος για τον εκπαιδευτή. Δεν ξέρω γιατί έχω προβλήματα.
1: Εντάξει, έχετε δώσει αλλά και εσείς δικαιώματα.
2: Όχι. Μα εννοείται, έχουμε δώσει δικαιώματα, έχουμε δώσει, προσέξτε, και λύσεις. Φωνάζουμε ναι, εδώ σωστό, και 20 σωστό χρόνια τα αυτονόητα. Δεν κατάλαβα ποιοι νομοθετούν. Εμείς νομοθετούμε.
1: Σωστό, σωστό.
2: Εμείς νομοθετούμε τη διαφθορά. Το Υπουργείο δεν νομοθετεί τη διαφθορά.
1: Έχετε
2: για ποιο λοιπόν δεν μας ακούει?
0: Ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί να παραδώσει χωρίς εκπαιδευτή?
2: Όχι. Μπορεί ένας εκπαιδευτής να δώσει ένα δίπλωμα σε κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι είναι ασφαλής να βγει στον δρόμο?
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
2: Ναι, λέω, μπορεί ένας εκπαιδευτής, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πει με ασφάλεια αν κάποιος μπορεί να οδηγήσει ή όχι είναι ο εκπαιδευτής του. Κακά τα ψέματα. Όλα αυτά τα πανηγύρια που γίνονται με τις εξετάσεις έχουν να κάνουν με.
0: Πότε είναι έτοιμος δηλαδή να πάει να δώσει τις εξετάσεις?
2: Ακριβώς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εμπιστευτεί ένα μαθητή του να πάρει την οικογένειά του να την πάει στο σπίτι του? Αυτό μπορεί να το πει μόνο ο εκπαιδευτής. Κανείς άλλος στον κόσμο. Προσέξτε, κανείς άλλος στον κόσμο. Κανένα σύστημα.
0: Okay,
2: ως εκ τούτου λοιπόν, καλό θα είναι να αναδείξει.
0: Πέρασε το δευτερόλεπτο.
2: Να δούμε λίγο, να δούμε ρε παιδιά, αυτό το booking.
1: Ω, δεν μπορώ άλλη πλατφόρμα, όχι άλλη πλατφόρμα. Κλείστε πρόεδρε, δεν μπορώ άλλη πλατφόρμα, σας παρακαλώ. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Ζωγράφε.
1: Μπορώ άλλη πλατφόρμα.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
20: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είσαι Chicago Bulls.
1: Είμαι και Chicago Bulls, ναι.
0: Είμαι και Chicago Bulls. Τι εννοείς, βρε Σιβολάνια?
1: Αφού με έχει κάνει ο Καλαμαράκης, έχει γνωστοποιήσει στο ακροατήριο ότι ομάδα υποστηρίζω. Οπότε είμαι και Bulls.
0: Λέω για το NBA, τι είσαι?
1: Ναι, ναι, Chicago.
0: Chicago Bulls.
1: Λόγω του παρελθόντος, του ιστορικού παρελθόντος.
0: Του Jordan.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είπε, τον προλάβες, δεν τον προλάβες εσύ.
1: Ούτε
0: καθόλου, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα. Okay. Ούτε καν τα πρώτα Jordan που βγήκαν.
1: Όχι.
0: Που σκοτωνόμασταν στο ξύλο για τα Jordan στο σχολείο. Ποιος είχε τα καλύτερα Jordan. Λοιπόν, πάμε, δώσε σήμα, πάμε. Και επίσημα λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση. Τι γίνεται, ρε Σιπανό, για πες.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Σταθερή κατάσταση από το πρωί στην κάθοδο του Κηφισού, με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων να επικρατεί από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πατησίων και σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Υπέροχα. Τώρα πριν φύγεις να σου πω την ιστορία για τα Jordan στο όταν γυμνάσιο ηλικείο, που παίρναμε όλοι τα Jordan και κάναμε και διαγωνισμό του αλλού καλύτερα κτλ. Που τα ίδια Jordan ήταν ένα μοντέλο κτλ. Όπου κάποια στιγμή σκάει ο παραμυθατζής του σχολείου που έχει καινούργια Jordan και μας λέει: δεν έχει καμία σχέση με τα δικά σας. Έτσι. Τι εννοείς? Θα λένε από δέρμα φώκιας. Ο παραμυθαντής που είχαμε ενθουσιαστήκαμε στην αρχή. Πω από τι έκανε ο τύπος και τα λοιπά. Μετά κατάλαβα ότι είναι παραμύθα όλο αυτό. Έτσι δεν συζητάμε. Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
2: Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.
2: Να παρατηρήσω πάντως με την ευκαιρία, επειδή σήμερα ανέβηκα από το ποτάμι, ότι τα φορτηγά που στο έλεγα τις προάλλες και ξύνιζε στα μούτρα σου, τα φορτηγά εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τρεις λωρίδες όταν τους βολεύει. Δηλαδή κινούνται, πώς είναι η αριστερή, πες η πρώτη είναι η αριστερή, η δεύτερη είναι δίπλα στην αριστερή, σύμφωνοι? Μπαίνουν εκεί, στη δεύτερη. Μπαίνουν και στην τρίτη και όπου έχει τέταρτη μπαίνουν και στην τέταρτη. Πρώτον είναι επικίνδυνο, γιατί πάνε πιο γρήγορα από την επιτρεπόμενη ταχύτητα. Και πάνε και δίπλα το ένα στο άλλο, δημιουργούν ένα ωραίο φραγμό. Δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Δεν είναι. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ιδιότυπος, πρέπει να μπουν κάποιες ρυθμίσεις εκεί. Έχεις τίποτα άλλο να μας πεις, κύριε Νίκο?
0: Καταλαβαίνω ότι η ένστασή σου είναι η εξής. Η αριστερή να πηγαίνουν από αριστερά και η δεξιά από δεξιά.
2: Όχι, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω από
0: δεξιά. Δεν θες να πλέξεις με τους αριστερούς?
2: Όχι, γιατί δεξιά είναι, ειδικά στο ποτάμι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο μπέρδεμα.
0: Ενώ η αριστερή βλέπεις ότι κινείται άνετα.
2: Η αριστερή κινείται μια χαρά.
0: Εσύ να τα βλέπεις.
2: Μια χαρά, καθαρά. Εγώ μπαίνω στην αριστερή, δεν βγαίνω μέχρι να φτάσω πάνω.
0: Α, είσαι από αυτούς που δεν βγαίνουν, είτε με 20 είτε με 60?
2: Όχι,
0: στην αριστερή.
2: Όχι, βγαίνω κανονικά. Α. Παρακολουθώ τον μπροστινό μου.
0: Μάλιστα.
2: Και αν είναι αργός, τον σπρώχνω λίγο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αλλαγή ώρας.
3: Real FM. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Χιούστον!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ού! Πετάγομαι τώρα!
6: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
7: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
8: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
11: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
13: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
14: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
13: Spot by Hoga.
14: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
13: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
14: Spot by Hoga.
13: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
14: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
13: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
15: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Τουρισμός για κάθε ανάγκη, σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν
3: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix της Formula 1 που έγινε στην Αυστρία. Δεύτερος ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
22: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, στην εκείνη της δεύτερης ώρας εκπομπής έχουμε τους νικητές της κλήρωσης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Τις τέσσερις ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τη Manasis Travel κερδίζει η κυρία Γεωργία Παπαδά. Να περάσετε υπέροχα στην πανέμορφη Σύρο και στο πολύ ωραίο Dolphin Bay. Τα πέντε διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κερδίζουν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η Βάσια Καρναχωρίτη, ο Γιώργος Κούστας, ο Θοδωρής Πατσατζής και ο Ευστράτιος Παλιάτσος. Έτσι, επαναλαμβάνω. Γιώργος Παπαδόπουλος, αυτό είναι και σπάνιο όνομα, και το μικρό και το επίθετο. Βάσια Καρναχωρίτη, ο κύριος Γιώργος Κούστας, ο Θοδωρής Πατσατζής και ο Ευστράτιος Παλιάτσος.
1: Πρέπει να ρωτήσω, να μην είναι ο παιδικός μου φίλος Γιώργος Παπαδόπουλος και μας κατηγορήσουν για...
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί, γι' αυτό που ναι, είναι πολύ.
1: Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τον επόμενο διαγωνισμό, ο οποίος θα έχει ψηθεί την επόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Τρεις μέρες στον Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς και όμορφους προορισμούς της Πελοποννήσου. Τριήμερο το τυχερό ζευγάρι στον Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Θα μπείτε στη selectarentacar.com, 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Και δεν μένουμε εκεί. Έχουμε και πέντε διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για ταξίδι γρήγορα στις Κυκλάδες. Τρία καθημερινά πρωινά και μεσημβρινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδεύστε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπείτε Real Player, real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και θα κερδίσετε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή μας.
0: Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι Κούστας, ο Θοδωρής Πατσατζής και ο Ευστράτιος Παλιάτσος.
1: Πρέπει να ρωτήσω, να μην είναι ο παιδικός μου φίλος Γιώργος Παπαδόπουλος και μας κατηγορήσουν για...
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί, γι' αυτό που ναι, είναι πολύ.
1: Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τον επόμενο διαγωνισμό, ο οποίος θα έχει ψηθεί την επόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Τρεις μέρες στον Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς και όμορφους προορισμούς της Πελοποννήσου. Τριήμερο το τυχερό ζευγάρι στον Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Θα μπείτε στη selectarentacar.com, 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Και δεν μένουμε εκεί. Έχουμε και πέντε διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για ταξίδι γρήγορα στις Κυκλάδες. Τρία καθημερινά πρωινά και μεσημβρινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδεύστε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπείτε Real Player, real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και θα κερδίσετε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή μας.
0: Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας,

0: ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Θα μπείτε στη selectarentacar.com, 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δεν μένουμε εκεί. Έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για ταξίδι γρήγορα στις Κυκλάδες, 3 καθημερινά πρωινά και μεσημβρινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο. Και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδεύστε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπείτε Real Player, real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και θα κερδίσετε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή μας.
1: Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.
0: Και επειδή πες για ηρεμία, ηρεμία σημαίνει και ασφάλεια απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές που έχουν οι επιχειρήσεις μικρότερες και μεγαλύτερες. Εμείς κοιτάμε εδώ όλες τις επιχειρήσεις. Η Cyber Security και η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει το Vodafone Business με το Lookout Mobile Security προστατεύεται τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μπράβο. Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Πρέπει σε αυτή η ιστορία τώρα τη βλέπω εδώ ψηλά ψηλά στο BBC. Η μία μητέρα με το μωρό της 18 ημερών βγήκανε ζωντανές.
1: Ναι.
0: Από τα ερείπια που άφησε ο σεισμός στη Βενεζουέλα, ή σεισμοί μάλλον στη Βενεζουέλα. Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, σε σχέση με το σχόλιο που έκανες νωρίτερα για την κυκλοφορία των φορτηγών, ο Θοδωρής λέει το εξής. Έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας το έχει διευκρινίσει. Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας με τρεις και περισσότερες λωρίδες, επιτρέπεται να κινούνται μέχρι τη δεύτερη από δεξιά λωρίδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεξιά και την.
0: Δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι παράνομοι.
1: Ναι.
0: Λέω ότι είναι δύσκολο και γίνεται επικίνδυνο όταν είναι πολλά φορτηγά μαζεμένα που είναι πολύ συχνά στο ποτάμι, διότι εξυπηρετείται η αγορά από εκεί κάτω και πάρα πολύ. Το Πειραιάς, ο κόσμος όλος. Μία έχουμε, δεν έχουμε και δεύτερη. Αυτό λέω. Και λέω ότι και οι ταχύτητες δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτές που έπρεπε να προβλέπονται για τα φορτηγά στην κίνηση αυτή. Αυτό λέω. Και για να μην μου τη λέει ο καλός φίλος, γιατί δεν λέω ότι κάνουν κάτι παράνομο οι άνθρωποι.
1: Δεν είπε κάτι. Σου λέει απλώς μας φωτίζει. Γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Μας φωτίζει.
1: Λέει σε δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας με τρεις και περισσότερες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται μέχρι τη δεύτερη από δεξιά λωρίδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τρεις στο Κυφισό.
0: Δεν είναι τρεις. Είναι αλλού τρεις, αλλού τέσσερις.
1: Εκεί που είναι τρεις. Σου λέει ότι μπορεί να κινούνται δεξιά και μεσαία.
0: Ναι, εκεί που έλεγα και εγώ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, σε πολλά μέρη που είναι πολιτισμένα, σε σύγκριση με εμάς, αυτό διευκρινίζεται. Υπάρχουν αυτές οι πινακίδες και λένε ότι δεν επιτρέπεται τα φορτηγά να είναι σε αυτήν και σε εκείνη τη λωρίδα.
1: Ναι.
0: Και στους περισσότερους δρόμους, σαν τους περιφερειακούς αυτούς που έχουμε στις μεγάλες πόλεις, συνήθως όπου έχω ταξιδέψει, αυτές οι δύο δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν τα φορτηγά. Βέβαια, τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους, διότι δεξιά γίνεται χαμός. Μπαίνει ο ένας, είναι κακές οι έξοδοι, οι είσοδοι είναι κακά σχεδιασμένες, είναι γενικώς ένα χαός. Δεν μου λες, εσύ έχεις καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η είσοδος από την Αττική Οδό στο ποτάμι, στην Εθνική?
1: Όχι.
0: Στον δρόμο προς Λαμία που λένε ότι θα φτιάξουν άλλη μία. Έχεις καταλάβει πού θα πάει αυτή? Πώς θα τη λένε ότι φτιάχνουν, ναι. Εκεί που κολλάει η έξοδος της Αττικής Οδού, κολλάει μονίμως εκεί.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Που σου περιγράφω τη διχάλα αυτή.
0: Μου περιέγραφες αυτό, ότι πάνε από αριστερά οι έξυπνοι, μπαίνουν μετά δεξιά.
1: Ναι. Όχι, δεν έχω καταλάβει πώς θα το κάνουν.
0: Ούτε κι εγώ. Πέρασα τις προάλλες, κοίταγα πού τη φτιάχνουν, γιατί κάποτε κάποια στιγμή είπαν τη φτιάχνουν. Πού τη φτιάχνουν? Πάνω από τα κτίρια θα περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Θα ρίξουν κτίρια. Λοιπόν, αυτά.

0: και πολλά ακόμη. Να ξέρετε ότι εμείς όλοι περιμένουμε τώρα να γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, διότι εκεί είναι τώρα το ψαχνό σε όσα μας αφορούν. Στο μεταξύ θα κάνουμε, για πες τι γίνεται, έχουμε να κάνουμε μια άσκηση κοινή με το Ισραήλ, καλά καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Την οργανώνει ο Ρουβίκονας, ποιος την οργανώνει?
1: Τι λες μωρέ.
0: Σημειάζω γεγονότα μεταξύ.
1: Το brand, μην το πίνεις.
0: Μου έχει πάρει το μυαλό το brand.
1: Μπορώ να καταλάβω.
0: Στο μεταξύ ανέβηκε ένα δολάριο όσο μιλάμε.
1: Ναι, να σου πω. Εντάξει, τώρα εδώ ούτως ή άλλως έχει αναπτύσσεται πάλι η αντίδραση της Τουρκίας και τα λοιπά για την κοινή άσκηση. Λογικό είναι και δεν νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε κάνει κοινή άσκηση με τους Ισραηλινούς. Εδώ το θέμα είναι πάντως ότι πάμε σε τέτοια άσκηση την ώρα που ο Ερντογάν παίζει και το παιχνίδι του και μάλιστα εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί ποντάρει πολλά πράγματα. Κάτι θα πάρει και από τον Τραμπ, αυτά τα ανταλλακτικά και τους κινητήρες, όχι τα F-35 από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά θα ξαναπώ το εξής, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, σχεδόν γραφικός έχω γίνει. Εμείς με πολύ μεγάλη άνεση, ως μεγάλοι αναλυτές του καναπέ, καθόμαστε και λέμε ότι ο Ερντογάν πιέζεται και απαντάει στο εσωτερικό του που του βάζουν χέρι, πολύ χαλαρός μου είσαι με την Ελλάδα κτλ. Όταν ο Ερντογάν θα ξεκινήσει τα τσιγκλίσματα πάλι και θα πιέζει καταστάσεις, γιατί κάποιες μανούρες θα κάνει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι θα είμαστε και εμείς σε προεκλογική περίοδο και κάποιοι θα φωνάζουν, θα παίζουν το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Δεν αντιδράς, είσαι ενοχελικός, ήρεμα νεράκι, ούτε τίποτα.
0: Μα γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε ήδη την πρέσβυρα των ΗΠΑ.
1: Αυτό πάλι.
0: Τι έγινε αυτό πάλι, δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Δεν είπα όχι. Απλώς
0: δέχτηκε μία πρόσκληση, τον κάλεσε.
1: Έτσι είναι.
0: Η Κίμπερλι. Και πήγε και συζητήσαν. Δηλαδή, αν δεν τον είχε διαγράψει ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία και τον καλούσε, θα ήμασταν εντάξει, ενώ τώρα δεν είμαστε εντάξει.
1: Όχι, κοίταξε. Αν δεν τον είχε διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγες ότι η Γκυλφόιλ βλέπει έναν πρώην πρωθυπουργό. Τώρα ερμηνεύεται και ως συγκατάθεση δημιουργίας νέου κόμματος. Ή εκλαμβάνεται.
0: Γιατί είμαστε ακόμη στην εποχή που η πρεσβεία όριζε τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Πρωτοσέλιδα σήμερα δεν έχεις δει. Αυτό λένε.
0: Και επειδή τότε δηλαδή.
1: Καλά, επειδή τότε. Λέω ότι δίνει το δικαίωμα και μια άλλη ανάγνωση.
0: Οκ. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ κυκλοφορεί στο δίκτυο και στα media, τα socials. Ποιος είναι αυτός που κατεβαίνει πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ? Αν το βρείτε αυτό, θα καταλάβετε που πάει ο κόσμος, με λίγα λόγια. Και είναι μια φωτογραφία παλιά που κατεβαίνει ένας από τους γιους του, όταν τα είχε με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
1: Okay.
0: Ωραία. Άλλαξε ο κόσμος τώρα. Τι θα ακούσουμε ακόμη, Θεέ μου?
1: Τον πάμε στον προσκεκλημένο μας, πρέπει να σου βρω εγώ το πρωτοσέλιδο.
0: Ναι. Να μου το βρεις. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο κύριος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα από Νέα Υόρκη, 6 και 4 το πρωί. Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Γυφλή.
0: Δεν μου λέτε τι καιρό έχει στη Νέα Υόρκη?
2: Είναι ένας καλός.
0: Ζηλεύω που είναι ο κύριος Καλαμπόκης στη Νέα Υόρκη, τι θες? Καλός καιρός είναι.
2: Είναι καλός καιρός, είναι καλός καιρός. Είμαστε εδώ με την ευκαιρία της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων,
0: ναι,
2: στη Νέα Υόρκη, όπου 50 ελληνικές εταιρείες δίνουν το παρόν σε αυτό το μεγάλο εκθεσιακό γεγονός, εταιρείες τροφίμων, αποδεικνύοντας ότι παρά τα γραφόμενα ή τα λεγόμενα, ο Έλληνας έχει αποκτήσει εξαγωγική κουλτούρα, εξαγωγική παιδεία και μέσα από όλες τις δυσκολίες εξακολουθεί να επιμένει, προσπαθώντας να αυξήσει το μερίδιο στην πέμπτη χώρα προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Καλαμπόκη, το μερίδιο των αγροτικών βασικά βιομηχανικών εξαγωγών μας?
2: Προφανώς και έχει αυξηθεί. Να σας πω ότι οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων είναι περίπου το 1 τέταρτο του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Παρά την αποψήλωση, παρά την απομάκρυνση από την αγροτική καλλιέργεια, υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία έχουν αντικαταστήσει άλλες καλλιέργειες και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές πρωτιές. Είμαστε πρώτοι στην κονσέρβα στο Ροδάκινο, είμαστε δεύτεροι στο Ακτινίδιο, είμαστε πάρα πολύ ψηλά στις βρόσιμες ελιές. το ελαιόλαδο, το γιαούρτι, το οποίο σημαίνει μια εκπληκτική πορεία, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η φέτα. Όλα αυτά τα προϊόντα σημειώνουν εκπληκτικές επιδόσεις και ανεβαίνουμε συνεχώς. Και παρά τους δασμούς, το αποτέλεσμα του πρώτου τετραμήνου για τις ΗΠΑ ήταν θετικό, με μια αύξηση τάξης του περίπου 6%, ενώ περιμέναμε μια διαφορετική πορεία. Με βέβαια ένα οξύμορο σχήμα, το γεγονός ότι εκεί που είχαμε μεγαλύτερους δασμούς, βλέπετε μέταλλο, αλουμίνιο, που είχαμε μεγάλους δασμούς, είχαμε αύξηση πολύ μεγάλη. Εκεί που είχαμε μικρότερους δασμούς και την αλλαγή την τελικά μετά από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου το 2015 που είναι 10%, εκεί έχουμε μια μικρή πτώση στα βραδιατικά προϊόντα της τάξης του 3-4%. Αλλά το τετράμινο έχουμε αύξηση 6%.
1: Μάλιστα. Εδώ πάντως, κάτσε, περίμενα να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι, παιδί μου, ρώτα.
1: Εδώ πάντως, αυτή είναι η απορία μου, εμένα του Αδαούς. Διαβάζω ότι παρά τους θετικούς δείκτες, και είναι λογικό, το βλέπουμε όλοι μας, και παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται όλοι οι εξαγωγείς, και μάλιστα σε μια πολύ πολύ κρίσιμη περίοδο, με πάρα πολλά προβλήματα, έτσι, εμπορικά, είναι μικρή προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα. Δηλαδή, διαβάζω ότι ένα ευρώ εξαγωγών αφήνει μόλις 43 λεπτά προστιθέμενης αξίας.
2: Θα σας απαντήσω. Αυτή είναι μια ανάγνωση η οποία έχει μια λογική οικονομικής αποτύπωσης. Απ' την άλλη, η δεύτερη ανάγνωση, θα σας εξηγήσω γιατί γίνεται, αλλά πρέπει να πω πρώτα τη δεύτερη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι το 043, αν το εξέταζε κάποιος πριν από 10 χρόνια, θα ήταν σε ένα ποσοστό 8% του ΑΕΠ. Μιλάω μόνο για τα προϊόντα. Σήμερα τα προϊόντα είναι πάνω από το 22-23% του ΕΠ. Αν προσθέσουμε και τις υπηρεσίες, είναι πάνω από 40%. Άρα το 0,43 είναι σε ένα πολύ αυξημένο δίκτυο εξαγωγών που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και μια υψηλότερη συμμετοχή στο ΕΠ.
0: Λέτε λοιπόν ότι επειδή έχουμε περισσότερες εξαγωγές, το μερίδιο αυτό πάει έτσι, αλλά δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε, κύριε Καλαμπόκη.
2: Μπορούμε να το βελτιώσουμε. Προφανώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Κοιτάξτε, οφείλεται σε βασικούς παράγοντες, διότι οι εξαγωγές μας εξακολουθούν να στηρίζονται σε έναν βαθμό από εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως είναι η υλικά συσκευασίας, όπως είναι τα παράγωγα του πετρελαίου, ή οι εξαγωγές μας γίνονται από προϊόντα τα οποία δεν έχουν πολύ υψηλή προσθέμενη αξία. Τα παράγωγα του πετρελαίου επίσης, και δεν έχουμε τεχνολογία. Γιατί ξέρετε κάτι, εδώ στη Νέα Υόρκη που είμαι 4-5 μέρες, μου δόθηκε ευκαιρία να σταλίσω πολλά ελληνόπουλα της τάξης του 30 μέχρι 40 ετών, που αν ακούσετε τους μισθούς που παίρνουν και τις θέσεις που κατέχουν, είναι πραγματικά εκτός ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας.
0: Θα σας έλεγα μην τα πείτε για να μην πάθουμε κάτι, αλλά εγώ έχω πάρει το χάπι μου.
1: Θα πλακώσει και το εσουρού.
0: Αλλά έχουν αμοιβές γιατί κάνουν και εξαιρετικές δουλειές, έτσι δεν είναι?
2: Εξαιρετικές δουλειές, προφανώς, απίστευτα μυαλά, ταπεινά παιδιά, περιποιούν τιμή για τη χώρα που βρίσκονται εδώ.
0: Αυτοί δεν μπορούν να δουλέψουν για τις εξαγωγές ελληνικές? Πρέπει να δουλεύουν όλοι στο φινάνς.
2: Δουλεύουν σε εταιρείες είτε χρηματοοικονομικές ή εταιρείες τεχνολογίας εχμής, που εδώ στην Ελλάδα ακόμη το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πίσω. Και από εκεί χάνουμε το κομμάτι το 0,57 που θα μπορούσε για να είναι ένα προς ένα εξάγουμε, ένα φέρνουμε στην οικονομία. Δεν έχουμε τεχνολογίες εχμής, γιατί τα data centers όλα αυτά προφανώς είναι καλά και τα φέρουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που ακριβώς παράγουν όλες αυτές τις ιδέες. Παιδιά, πολιτικός μηχανικός, ήμουν χθες με ένα πολιτικό μηχανικό ο οποίος δουλεύει σε ένα φαν και ασχολείται μόνο με αλγόριθμους για τις επενδύσεις που κάνουν σε εταιρείες, προκειμένου να υπάρχει προστασία στο κομμάτι των επενδύσεων.
0: Άρα, Άρα όταν κάνουμε εξαγωγές βλέπουμε και πού πάει ο κόσμος, με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση όμως, κρατάμε το θετικό γεγονός ότι οι εξαγωγές αυξάνονται, ότι οι Έλληνες έχουν εξαγωγική κουλτούρα και εξακολουθούν να επιμένουν με φαρμακοβιομηχανία. Δεν ξεχνάτε, αυτή είναι ένας κλάδος ο οποίος τα τελευταία χρόνια γράφει σημαντικές επιδόσεις και εκεί δεν είναι 0,43, είναι πολύ περισσότερο, γιατί εδώ μιλάμε για τεχνολογίες εχμής, μιλάμε για προϊόντα, είτε είναι γενώσιμα είτε καινούργια προϊόντα, τα οποία τα παράγει η Ελλάδα και τα παιδιά που δουλεύουν στην Ελλάδα, όλα αυτά τα μυαλά τα οποία έχουμε την τιμή να έχουμε στην πατρίδα.
0: Κύριε Καλαμπόκη, μήνυμα ελήφθη. Ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες.
1: Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά, κύριε Καλαμπόκη. Έλα τώρα, γιατί άκουγε την κουβέντα μας ο γκουρού του ρεπορτάζ του Μεταφορών, ο συνάδελφός μας από τα Νέα, Κώστας Σοντελέζος, και μπορεί να απαντήσει την απορία σου για τον κόμβο της μεταμορφώσεως εκεί, δηλαδή που φεύγει για Λαμία και για Πειραιά, που γίνεται, τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
0: Και εγώ όταν έχω απορίες τον Κώστα παίρνω.
1: Όλοι μας. Κώστα μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, συνάδελφοι, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλά.
0: Για πες, αγαπητέ.
1: Για πες, Κώστα μου, εκεί γίνεται.
3: Είναι το πρώτο έργο που θα γίνει από τα 3-4 έργα που ετοιμάζουν για την αποσυμφόρηση του Κηφισού και ναι. όλων αυτών.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, έχουμε δύο λωρίδες δρόμου, mm-hmm. οι οποίες βγαίνουν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Η μία είναι αυτή που έρχεται από την Ελευσίνα.
1: Ναι.
3: Και η άλλη είναι αυτή που έρχεται από το αεροδρόμιο με κατεύθυνση τη Λαμία και την Εθνική Οδό. Mm. Και οι δύο λωρίδες λοιπόν συναντώνται ακριβώς στο σημείο της μεταμόρφωσης. Προτεραιότητα όμως έχει η λωρίδα που έρχεται από την Ελευσίνα, δηλαδή τα φορτηγά, μεγάλα οχήματα.
1: Mm-hmm.
3: Η άλλη λωρίδα που έρχεται από το αεροδρόμιο πρέπει να περιμένει για να μπει εμβόλυμα όταν έχει κάποια ευκαιρία, αν θα το λέγαμε έτσι. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει. Αυτές οι δύο λωρίδες, γιατί εκεί γίνεται σημείο μπουκαλιού, δηλαδή λαιμός μπουκαλιού.
1: Mm-hmm.
3: Αυτές οι δύο λωρίδες λοιπόν στο σημείο που συναντιούνται, δεν θα συναντιούνται. Θα βγαίνει κανονικά η λωρίδα της Ελευσίνας
1: mm-hmm.
3: και η λωρίδα που έρχεται από το αεροδρόμιο θα μπει πιο δεξιά μέσα και θα βγαίνει παραπάνω περίπου 180 μέτρα.
0: Μάλιστα.
3: Θα βγαίνει δηλαδή στην Εθνική Οδό, όχι στο σημείο εκείνο.
0: Ο καθένας θα έχει τη δικιά του λωρίδα δηλαδή.
3: Μπράβο. Δεν θα συναντιούνται δηλαδή οι δύο λωρίδες στο σημείο του λαιμού του μπουκαλιού που υπάρχει τώρα.
1: Κάτσε για να καταλάβω, Κώστα. Αυτό θα λύσει όμως το πρόβλημα αυτών που έρχονται.
3: Θα λύσει. Διότι σήμερα τα φορτηγά είναι δυσκίνητα. Εκεί μέχρι να περάσουν τα φορτηγά έχουμε πίσω 10 χιλιόμετρα ουρά.
1: Ναι.
3: Στο κομμάτι της λωρίδας που έρχεται από το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν τώρα θα απομονωθούν οι δύο λωρίδες και κάθε μία θα έχει ξεχωριστή έξοδο προς την Εθνική Οδό. Ναι. Δηλαδή η Ελευσίνα θα βγαίνει όπως βγαίνει τώρα, mm-hmm. ενώ το κομμάτι της λωρίδας της ροής δηλαδή από το αεροδρόμιο θα βγαίνει δεξιά πιο πάνω, δηλαδή στα 180 μέτρα.
1: Ναι.
3: Μετά το σημείο που βγαίνει λωρίδα της Ελευσίνας.
0: Εντάξει, κατάλαβα τώρα, Κώστα.
3: Άρα λοιπόν δεν θα συναντιούνται οι δύο λωρίδες και αυτό θα διευκολύνει. Θα μου πείτε, φτάνει μια λωρίδα. Ενδεχομένως να μην φτάνει, αλλά θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί σήμερα υπάρχουν ώρες που είναι 10 χιλιόμετρα η ουρά.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
3: Φτάνει μέχρι την Κηφισία, δηλαδή λίγο πιο, λίγο
0: ναι,
3: πιο πάνω.
0: Αυτό ήταν μια κατασκευαστική ανοησία όταν έγινε. Mm-hmm. Μα το συζητάγαμε και με τον Κόρτα και με άλλους.
3: Μπράβο, δεν το είχαν προβλέψει.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά δυστυχώς η κίνηση είναι τέτοια πλέον που δεν φτάνουν τα έργα και θα χρειαστούν και άλλα έργα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, ευχαριστούμε
1: Κώστα
0: πολύ.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: φίλε.
0: Γεια σας.
4: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας την πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Θα βρεθούμε σήμερα?
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω.
11: Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
11: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
11: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Γράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα. 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού ανατμήματα από Καλυφτάκη μέχρι Περιστέρη, στην άνοδο στο ύψος των Σεπολίων, στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά και στην είσοδο στο ύψος του Εγάλεο. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, στους Αμπελοκήπους και στο κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα είναι το Ντυρί. Στις 7 Ιουλίου το μέλλον για τους νέους έχει το όνομα Ντυρί Program Sphere. Την ετήσια έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ντυρί που απευθύνεται στους αυριανούς φοιτητές και τους γονείς τους. Στο Ντυρί Program Sphere οι ενδιαφερόμενοι θα βιώσουν από κοντά τι σημαίνει να είσαι φοιτητής στο Ντυρί. Πώς? Γνωρίζοντας όλη την γκάμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ντυρί. Μπαίνοντας σε τάξη για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους, αλλά και βγαίνοντας εκτός τάξης για να γνωρίζουν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ντυρί. Μαθαίνοντας για τις υποτροφίες, αλλά και για όλα όσα κάνουν τον Ντυρί την καλύτερη επιλογή σπουδών. Μαθαίνοντας και για τη νέα σελίδα που ανοίγει τον Ντυρί στην ιστορία του, έχοντας πίσω του την εκπαιδευτική κληρονομιά των 150 χρόνων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu.
1: Ωραία τα πες.
0: Έτσι.

0: Τι είναι ωραία ιστορία εδώ. Είχανε βάλει στο σιρτάρι, το είχανε βρει το 85. Ένα κομμάτι κόκαλο. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Είχανε πει μάλλον από δεινόσαυρο είναι, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι. Το βάλαν σε ένα σιρτάρι στο British Antarctic Survey, στο Cambridge. Mm-hmm. Έτσι. Και βρέθηκε στο σιρτάρι και λένε για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, είναι το πιο παλιό κόκαλο δεινοσαύρο. Ναι. Και το είχαν αφήσει σαν σιρτάρι.
1: Για να δεις, την γραφειοκρατία δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Πάντου υπάρχει. Λέει ο Γιώργος εδώ σχολιάζει. Καλησπέρα. Έτσι όπως το είπε ο κύριος για τις λωρίδες, ο Κώστας Αντελέζος εννοεί, το μόνο που θα καταφέρει είναι να αποσυμφορήσει την Αττική Οδό και μόνο, όχι την Εθνική Οδό. Για την Εθνική Οδό θα γίνει τίποτα. Βέβαια, Γιώργο, οφείλουμε να πούμε το εξής. Ότι έχεις δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σου, ότι δεν θα αποσυμφορήσει την Εθνική, θα αποσυμφορήσει την Αττική Οδό. Αλλά πρέπει να σου θυμίσω ότι το πρόβλημα ξεκινούσε από την Αττική Οδό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήδη πριν φτάσεις στον κόμβο, και πρόσεχε τώρα το πρόβλημα είναι, το έχουμε περιγράψει πολλές φορές. Εσύ που θες να βγεις, έρχεσαι από Μαρούσι και θες να βγεις να πας για Πειραιά από την Αττική Οδό. Έπιαναν και τις δύο λωρίδες για να φύγουν για Λαμία, με αποτέλεσμα να κάνεις μισή ώρα για να φτάσεις στον κόμβο. Δηλαδή και αυτό κάτι είναι, μην το μηδενίζουμε, αλλά συμφωνούμε απόλυτα, το είπε και ο Κώστας ο Ντελέζος, δεν θα έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν θα έρθει το πάνω κάτω.
0: Τελειώσαμε εδώ. Ναι.
1: Έτσι, είναι ένεση. Μία ένεση είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ποιον έχουμε τώρα καλεσμένο? Τον Βάιο Νάκο. Το κύριος Νάκος, ναι, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιός. Mm-hmm. Και γιατί τον έχουμε? Γιατί τον έχουμε? Διότι ο κύριος Νάκος υπέγραψε μαζί με άλλους συλλόγους της τραπέζης και τη διοίκηση. Υπογράψατε, κύριε Νάκο, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Νάκο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Υπογράψατε συλλογική σύμβαση για τους τραπεζικούς υπαλλήλους του ομίλου της Τράπεζας Πειραιός. Σωστό?
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αυτό που είναι το εντυπωσιακό είναι ότι ο κατώτατος που υπογράψατε είναι 1700.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι, πολύ δεν είναι.
2: Όχι. Όχι.
0: Γιατί γελάτε, ρε, γελάνε εδώ στο στούντιο.
1: Ο Μπάμπης του γνωρίσαμε και όλοι αγαπήσαμε. Για πείτε μας, πώς θα τη βγάλουν οι τραπεζίτες. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι περιλαμβάνει η συλλογική σύμβαση, γιατί είναι όντως πολύ σημαντικό και σοβαρό.
2: Πρώτα απ' όλα αυτό που αναφέρατε, ότι ο κατώτερος μισθός στην Τράπεζα Πειραιώς ορίζεται στα 1.700 ευρώ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, αλλά και ευρύτερα σαν μήνυμα στην κοινωνία. Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο για τους νυν εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς, είναι ότι έχουμε αυξήσεις που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού των εργαζομένων, τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών, οι οποίες κυμαίνονται από 255 ευρώ ως 385 ανάλογα την κατηγορία, το μέγεθος της ευθύνης του ρόλου που έχεις μέσα στην εργασία. Και το λέω αυτό γιατί είναι οι μεγαλύτερες οριζόντιες αυξήσεις που αποδίδονται σε προσωπικό, είτε έτσι αλλιώς στο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς ιστορικά, αλλά και νομίζω και στον κλάδο και ευρύτερα στον ιδιωτικό τομέα εργασίας.
0: Ναι, εγώ όταν λέω ότι τα 1700 είναι πολύ, είναι γιατί τα συγκρίνω με το κατώτατο τον γενικό, ο οποίος πόσα είναι, 800 κάτι, 900, πείτε στρογγυλά.
1: Okay.
0: Ναι. Αυτός...
2: Ουσιαστικά είναι ο δεύτερος, δύο φορές ο μισθός του ανειδίκευτου εργαζόμενου. Από όσο έχουμε συλλέξει εμείς τα δικά μας έτσι στοιχεία τα στατιστικά, ανήκει μέσα στη δεκάδα των υψηλότερων κατώτατων μισθών στην Ευρώπη. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Αλλά οι τράπεζες προσλαμβάνουν ή μόνο απολύουν?
1: Οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι κάποτε ο κύριος Νάκος είναι αυτός το μας το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει, ότι παλαιότερα οι αποδοχές των τραπεζοπαλλήλων ήταν πολύ πολύ υψηλές. Περάσαμε μια περίοδο που έπεσαν στα τάρταρα και νομίζω ότι αυτή η υπογραφή συλλογικής σύμβασης διορθώνει και τα πράγματα. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Νάκο, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
2: Είναι ουσιαστικά μια σύμβαση που έρχεται αυτό ακριβώς που είπατε να διορθώσει, μια ιστορική συγκυρία της κρίσης. Επειδή οι τράπεζες ήταν ήδη στο μάτι του κυκλώνα κατά τη διάρκεια της κρίσης, είχαν υπάρξει αρκετές, αν το πω έτσι, μειώσεις όσον αφορά το κομμάτι των αποδοχών ή ακόμα και στασιμότητα των αποδοχών. Η αξία του επαγγέλματος, όπως προείπατε, είχε ουσιαστικά μειωθεί και τώρα έρχεται αυτή η σύμβαση για να δείξει ένα νέο δρόμο. Είναι μια σύμβαση που στηρίζεται και πάνω στην κερδοφορία της τράπεζας, γιατί όλα αυτά τα έτη της κρίσης ήταν δύσκολα έτη για τις τράπεζες και είναι ουσιαστικά το αντίκρισμα μιας πορείας κερδοφορίας των τελευταίων ετών που έπρεπε να αποδοθεί ένα δίκαιο αντίτιμο, να το πω έτσι απλά, και στους εργαζόμενους που έχουν εργαστεί πάρα πολύ σκληρά προκειμένου να φτάσουν οι τράπεζες εκ νέου σε αυτή την κυκλοφορία.
0: Κύριε Νακό, εντάξει, αλλά προσλαμβάνουν οι τράπεζες ή μόνο να απολύουν? Διότι τα τελευταία χρόνια μειώνεται το προσωπικό. Δεν απολύουν.
2: Όχι. Καταρχήν δεν απολύουν. Το πρώτο απ' όλα να το διορθώσουμε αυτό. Δεν απολύουν. Τουλάχιστον δεν απολύουν στην Τράπεζα Πειραιώς, πόσο γνωρίζω.
0: Καλά, ξέρετε, και τις υπόλοιπες τράπεζες, 4 είναι, 5 άντε.
2: Ναι, ναι, γενικά αυτό. Δεν απολύουν. Ότι έχουν υπάρξει οι δύσκολες εποχές όπου υπήρχε τάση για απομάκρυνση προσωπικού, υπήρχε. Και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος ορισμένες φορές μπορεί να ήταν και ελαφρώς άκομψος, βάσει όμως συγκεκριμένων υπογραφών που είχαν πέσει και δεσμεύσεων, φαντάζομαι ότι υπήρχε με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κτλ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είπατε απολύουνε, μειώνουν προσωπικό. Μειώναν. Τώρα πλέον έχουμε, από όσο γνωρίζω, έρθει σε μια εποχή όπου υπάρχουν εκ νέου προσλήψεις, αφορά και τις 4 συστημικές τράπεζες, επίσης από όσο γνωρίζω. Εντάσσονται νέοι εργαζόμενοι σιγά σιγά και πλέον είμαστε σε αυτή τη συνθήκη όπου ναι, υπάρχουν ξανά προσλήψεις στις τράπεζες μετά από περίπου 12 χρόνια όπου αυτό είχε σταματήσει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρονται όλα αυτά.
1: Ναι. Όντως ενδιαφέροντα, μακάρι να ακολουθήσουν εργαζόμενοι είστε, μακάρι να ακολουθήσουν δηλαδή το τι εμείς περιγράφουμε κάθε μέρα και τα προβλήματα του κόσμου με τις τράπεζες, δεν έχει κάνει με τους εργαζόμενους, έχει να κάνει με την λειτουργία τους.
0: Οπότε είναι καλό το.
1: Είναι καλό αυτό, δεν το συζητάμε, και μακάρι να επεκταθεί αυτό, να ακολουθεί και ως παράδειγμα, ως δικασμένο να το
0: πω έτσι. Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας σήμερα, ναι, που έχουν πρώτο μισθό πολύ ψηλό.
1: Okay,
0: ναι. Έγινε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νάκο.
1: Να είστε καλά, κύριε Νάκο, καλό σας μεσημέρι.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
16: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς με μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
15: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
16: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
15: Με έκανες χώμα.
16: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Στο χέρι και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εδώ τι έχουμε.
1: Για πες.
0: Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry-Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Μεταξύ άλλων άχρηστων πληροφοριών που έχω να σου πω είναι ότι βγήκε ο πληθωρισμός στην Ισπανία, θα βγει και ο δικός μας τώρα που να είναι η πρόβλεψη. Στην Ισπανία είναι σταθερός 3,2. Το περιμέναμε, θα μείνει εκεί, δεν θα πάει πιο κάτω. Δεν θα ανέβει κιόλας, γιατί το προηγούμενο μήνα είχε μείνει, ήταν από τους χαμηλούς.
0: Ναι.
1: Τι άλλη άχρηστη πληροφορία έχω να σου πω? Για το πετρέλαιο ότι ανέβηκε πάλι η στόπα. Δεν έχω άλλη άχρηστη πληροφορία από τα διεθνή που μαζεύω συνήθως. Δυστυχώς οι άλλοι δεν θέλουν ούτε καν την πω, αλλά ότι βρίσκουν φελιζόλ εκεί που θα έπρεπε να βρίσκουν τυχείο στην Βενεζουέλα.
0: Εντάξει. Άλλη άχρηστη πληροφορία είναι θα βρεθούν αύριο Αμερικανοί με τους Ουρανούς στην Ντόχα. Και αυτή άχρηστη είναι.
1: Άχρηστη.
0: Τέλος. Δεν έχει νόημα, κατάλαβες. Όλο αυτό. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Έχεις δει το βιβλίο, έχω ξεκινήσει, προχωράω.
0: Ποιο βιβλίο?
1: Δεν πήρα ένα βιβλίο. Το είδες εδώ που το κάθεγα και το κοίταγες. Για την ιστορία του Ιράν τον προηγούμενο αιώνα.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραία γραμμένο.
0: Σωστό.
1: Πολύ ωραία γραμμένο. Πολύ δύσκολη χώρα να την καταλάβεις. Δεν είναι μια μουσουλμανική χώρα, πάμε να φύγουμε. Είναι δύσκολη υπόθεση και πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως και πολλά ακόμη πράγματα να σας πούμε, έχουμε?
0: Όχι, δεν έχουμε. Νομίζω. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Ζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
10: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
9: Κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συμμετέχει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται? Αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 975.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεύτερος γύρος πληρωμών αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα.
9: Η μέρα φορολογικής ελευθερίας, η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τις πρώτες 179 ημέρες του έτους δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος.
0: Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
9: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
9: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασίων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
0: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. 1.450 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, κοντά στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Κακοτεχνίες στα κτίρια που κατέρευσαν, καταγγέλουν οι πολίτες.
0: Στα αθλητικά, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, επικρατώντας 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 απόψε και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30 σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32.
9: Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτινγκ που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος, 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
9: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
10: Ναι, μέχρι την Πέμπτη η σταθμή μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προσπάθειες να αντιθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβάλει η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωσης τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες όλων μας. Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
11: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΤΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερμάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
0: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
11: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ. Συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, βασίζει, οι τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
0: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
11: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλούν βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πουλούσαν το 2025.
0: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
11: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά οι τιμές εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρχουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους,
0: το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
11: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο, το οποίο πλαφώνει στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πωλούν βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πωλούσαν το 2025.
0: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
11: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσει

0: πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
1: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
0: Αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πολλούν βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πολλούσαν το 2025.
1: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
0: Και ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη, και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά, και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
2: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
3: Ναι.
2: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου. Το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστου της ενέργειας, δηλαδή το Brent έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
1: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την εσχροκέρδεια, είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
5: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύσης Σταυροπιεράκου.
6: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει έως αύριο την οικονομική ενίσχυση.

0: των 150 ευρώ ένα τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικουζικό του λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν άφημη για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
1: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
0: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτά να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
1: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
0: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
1: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση εσείς είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
0: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση. Αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗΜ επισημαίνει ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ όσο αντί να μειώνεται αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
3: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσεται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιδιών. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και η αρμόδια υπουργός η κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτές τις δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή του Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα προχθές, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονοτοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
1: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
4: Ακριβώς έτσι.
1: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
4: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
4: Ακριβώς συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
1: Και τώρα συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
4: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβώς όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του ίδιου, όπως είναι ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω, και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
5: Συγκλονίζει η Βασίλεια Πόλη τη 35χρονη μητέρα που έχασε τη ζωή τη λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τη. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο τη Λιβαδιά με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν Βασίλη τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά τη. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος. Όμως, στη συνέχεια, η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ενόχλητη διοικητική εξέταση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ, κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
6: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες. Σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες του Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εσωτερική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην πράξη την αυσιπλοεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και η πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι την αυσιπλοεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυσιπλοεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
14: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
16: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
19: να ξεχωρίζει.
18: Διαφημίσου στο Radio Pre.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και πέντε να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί. Ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
2: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραίας ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στην Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία. Και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία.
1: Ακόμα και φωτεινούς σηματοδότες, Βαγγέλη, είδαμε να λιώνουν.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν και το μεγάλο πρόβλημα, Βασίλη, στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης. Αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό, σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βέβαια, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
3: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
4: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε η Ελισάβετ. Ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο RT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
5: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
3: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
4: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
6: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Από την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
4: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
3: Τώρα, συνεγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
4: Και εκεί λοιπόν, την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
1: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διαβλούς επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυριά του, παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
7: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επ' εχθές. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, της ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως και η περαιτέρω άνοδος υπεραιτέρω άνοδο, ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την φρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιανακοπούλου αυτή τη φορά, η Νάντια Γιανακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα, πώς το λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση, ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ, λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα σκόπελο εδώ, καθώς.
1: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
7: Εντάξει, στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Καστανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνω τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει βάρη προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα πηγαίνει.
1: Ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό.
7: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ τα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
1: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ο Τσίπρας ουσιαστικά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώ ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλανε να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21 ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρα και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.
9: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουνε, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
3: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
10: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Αθλητικά.
1: Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
11: Ναι, ο Καναδάς που έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία, 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ελληνικών. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική, ο Στόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούτο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Τίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο Γιώργο Θανάση, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέστησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπάσκετ των παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου 8:39.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
11: Meeting Αλμάτων, ρεκόρ αγώνα. Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά, τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, που είναι αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
12: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Και δείξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Ο καιρός.
3: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
13: Ο λογικός ενηρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρετικά το μεσημέρι. Στους 35 με 36 δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοακαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βουριάδες 4 με 5, στα νυχτά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μετεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γυρωρίνα. Ασθενείς ανέμους. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρετικά και μικρή υποχώρηση του υδραυλίου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην περιοχή μας, καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
3: Και στο ελληνικό.gr, η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
16: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
15: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
16: MyBio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
17: Χιούστον!
18: Έλα!
17: We have a problem!
18: Roger! Τι έχει συμβεί?
17: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
18: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
17: Ου! Πετάγομαι τώρα!
19: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
16: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
20: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
21: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
22: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
6: Ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Time out για θράκον.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά.
25: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820 51100.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διάσωση 5χρονου που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο και συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του παιδιού. Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το πριν και το μετά από το χτύπημα του εγκέλαδου. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.472 μονάδες. Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, στις 13 Ιουνίου προχώρησαν οι αρχές. Ο 28χρονος δράστης, επίσης Τούρκος, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν 18.000 ευρώ στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου.
0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: 93 FM.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διάσωση 5χρονου που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο και συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του παιδιού. Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το πριν και το μετά από το χτύπημα του εγκέλαδου. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.472 μονάδες. Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, στις 13 Ιουνίου προχώρησαν οι αρχές. Ο 28χρονος δράστης, επίσης Τούρκος, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν 18.000 ευρώ στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου.
0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22285.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93.
1: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως, το έκανε ο Bruce Springsteen τις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο, που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000

0: το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα, όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Εδώ είμαστε, 9 εβδομάδα. Στο Radio Press 93, 4 λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τις εκατοντάδες ευχές που μου στείλατε χθες για τα γενέθλιά μου. Μπήκαμε στα 51. Δηλαδή σήμερα είμαι 51 και μιας μέρας. Κλείσαμε μισό αιώνα ζωής. Να είμαστε καλά. Να έχουμε την υγεία μας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Δε πά να έχεις τα 3 εκατομμύρια του Elon Musk. Ξέρετε που θα καταλήξουμε? Σε 2x2. Χωράνε εκεί να τα πάρουμε? Όχι. Μαζέψτε λοιπόν. Αυτό είναι που σου έλεγα πριν. Θα δείτε ποιον έχω καλεσμένο. Σου έλεγα πριν θα τα πάρουμε? Όχι. Τίποτα. Κούτελο καθαρό. Γιατί μπαίνοντας στο στούντιο βλέπω κάποια πράγματα και πραγματικά γελάω. Δηλαδή πληρώνεις κάποιον για να πάει να του μιλήσεις. Μου θυμίζει παλιές εποχές που ήταν κάποια παιδάκια σε μια γωνία και λέγανε στη μαμά και στον μπαμπά: «Μπαμπά, εκείνο το παιδάκι δεν με παίζει». Εκείνο το παιδάκι λοιπόν μεγάλωσε και τι έκανε για να τον παίζουν τα υπόλοιπα παιδάκια? Πληρώνει. Πλήρωνε. Πλήρωνε. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Πέτρο, Παύλο, Παυλίνα. Πετρίνα υπάρχει? Νομίζω υπάρχει. Με υγεία και αγάπη, παλικάρια. Ράδιο Πρέβεζα 93, σας είπα δεν είμαι μόνος μου σήμερα και πραγματικά έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν φίλο πάνω απ' όλα, έναν άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο και θα τον δείτε κι εσείς, ο οποίος έρχεται από 60 χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, εδώ είναι. Αχιλλέας Δημάκος, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πάργας για... Πόσα 24 ώρα ακόμη? Ένα, δύο?
1: Νομίζω. Πρώτη μήνα παραδίδω.
0: Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι από μικρός άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ στη ζωή του. Για όσους το γνωρίζουν αυτό, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δεν του χαρίστηκε τίποτα. Και ίσα ίσα έχει δώσει κιόλας πράγματα, εκτός από την ψυχή του, την καρδιά του, το μυαλό του κτλ. Έχει προσφέρει στον τόπο του, γιατί πάνω απ' όλα έχει μια πολύ πολύ μεγάλη καρδιά και μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους Παργινούς αλλά και τους επισκέπτες της Πάργας. Μην πεις τίποτα, αυτά είναι δικά μου. Επειδή σε ξέρω καλά και σε ξέρω και χρόνια. Λοιπόν, να σε καλησπερίσω εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για μια περιοχή του νομού Πρέβεζας η οποία θεωρείται, καλός ή κακός για κάποιους, top τουριστικός προορισμός, όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο. Και αυτό γιατί οι Παργινοί είχαν τη μαγκιά, είχαν το μυαλό, είχαν τη δύναμη να το κάνουν εδώ και 70 χρόνια και μάλιστα έκανες σαν Λιμενικό Ταμείο μια υπέροχη εκδήλωση πριν από ένα περίπου μήνα στην παραλία της Πάργας με μια εκπληκτική ορχήστρα και έναν, τι να πω, top μαέστρο που ήρθε από την Αμερική, από το Μαϊάμι. Λοιπόν, μαζί όμως με τη χοροδία της Πάργας, όλοι οι άνθρωποι εκεί εξαιρετικοί.
1: Με τη συμφωνική των Ιαννίων.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, παρουσία και πολιτικών του Υφυπουργού
1: Νησιωτικής
0: Πολιτικής που είχε έρθει εδώ και μάλιστα είχατε και μία κατηδίαν συζήτηση για θέματα που αφορούν την Πάργα. Και άλλη πολιτική, εντάξει, ο Δήμαρχος έπρεπε να ήταν και αντιδήμαρχοι, πολύ, πολύ. Και πάρα πολύ ξένοι. Και επειδή ήμουν εκεί πέρα, κάναμε μετάδοση της εκδήλωσης, είδα τεράστιο ενθουσιασμό από όλους. Πώς το βιώσατε αυτό? Δηλαδή, έγινε με αφορμή τα 70 χρόνια που συμπληρώθηκαν από την έναρξη του τουρισμού στην Πάργα. Έτσι. Και αυτό οφείλονται κακά τα ψέματα σε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλη την υπογραφή του και το όνομά του. Θες να μας πεις δύο λόγια να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Γιάννη, που μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα σε σένα, στους
0: ακροατές και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν live streaming.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζονται σήμερα.
0: Σωστά.
1: Να ξεκινήσω πριν από το εξής, θα ήθελα αν μου επιτρέψεις, ότι ήθελα να πω ότι ανεβάσαμε ένα δελτίο τύπου, το οποίο με αφορμή το τέλος της θητείας μου και της θητείας του Λιμενικού Ταμείου Πάργας γενικότερα. Δεν θέλω να αποσαφηνίσω ότι ούτε παραιτήθηκα, ούτε μας παρέτησε κάποιος.
0: Ναι.
1: Το τέλος της θητείας ήταν
0: αυτό. Έληξε θητεία. Okay.
1: Ο Δήμαρχος, που ήταν και είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έγινε ότι πρέπει να μπουν και άλλοι άνθρωποι εκεί, να ενεργοποιηθούν και άλλα στελέχη. Και αυτό έγινε, είναι απλό. Εμείς προφανώς ήμασταν εκεί όσο ήμασταν, όσο μας επέλεξε ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, και τη σκητάλη την παραδίδουμε μαζί με αυτό το μικρό έργο που θα το πούμε.
0: Θα μιλήσουμε συνέχεια.
1: Θα μιλήσω γι' αυτό στους επόμενους. Σχετικά με την εκδήλωση αυτή, αφού ξεκίνησες δηλαδή από αυτό, θέλω να πω ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος που έγινε αυτή η εκδήλωση στην Πάργα. Το χρωστάγαμε γενικότερα και στους παργινούς, στους παλιούς παργινούς. Το χρωστούσαμε στον Πέτρο Γιούργα. Οπωσδήποτε δεν είχε τιμηθεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποτέ
1: από κάποιο σύλλογο, έπρεπε, από κάποιο δήμο.
0: Έπρεπε να περάσουν 70 χρόνια για να έρθετε εσείς, ξέρω εγώ, να τον θυμηθείτε.
1: Κοιτάξτε, εμάς.
0: Το χρωστάνε πολλά οι παργινοί, έτσι. Ο άνθρωπος το πολέμησε πάνω από 15-20 χρόνια.
1: Προφανώς, και δεν έχει κάνει μόνο κάτι για τον τουρισμό. Έχει κάνει για τον πολιτισμό, και αυτό που γνωρίζουν λίγοι είναι ότι ο τεράστιος αγώνας του να δημιουργήσει ένα τείχος ογκόλυθων πίσω από τον Ισάκη της Παναγίας, ώστε μέχρι και σήμερα παραμείνει ζωντανό. Δηλαδή, εξαιτίας της πίεσης του πάρα πολλά χρόνια και στο Λιμενικό Ταμείο τότε και στη Δημοτική Αρχή, δημιουργήθηκε αυτή η δυνατότητα να μπουν κάποιοι ογκόλυθοι πίσω από τον Ισάκη της Παναγίας, και σήμερα παραμένει ζωντανό, δεν ξέρω για πόσο, γιατί πραγματικά χρήζει πολύ μεγάλης επέμβασης. Αυτά λοιπόν, τώρα η γιορτή είναι γνωστή σε όλους, όλοι την απόλαυσαν, είχε σχέση με τα 70 χρόνια από την απαρχή του οργανωμένου τουρισμού στην πόλη. Με αυτά και με αυτά είχαμε καλέσει τον Στέφανο Δεογκίκα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο οποίος υπήρξε φιλοξενούμενος και πολύτιμος συνεργάτης τουλάχιστον του Λιμενικού Ταμείου και δικός μου αυτά τα χρόνια που ήταν αυτός στη θέση του Υφυπουργού και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο Πάργας, εγώ στη θέση του Προέδρου.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται αύριο μεθαύριο η θητεία, σχεδόν 3 χρόνια στη θέση του Προέδρου.
1: Μαζί 3 με καλοκαίρια σχεδόν.
0: 3 καλοκαίρια. Okay. Και 3 χειμώνες, γιατί και το χειμώνα δουλεύετε εσείς. Λοιπόν,
1: το χρωστάγαμε γενικότερα και στους παργινούς, στους παλιούς παργινούς. Το χρωστούσαμε στον Πέτρο Γιούργα. Οπωσδήποτε δεν είχε τιμηθεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποτέ
1: από κάποιο σύλλογο, έπρεπε, από κάποιο δήμο.
0: Έπρεπε να περάσουν 70 χρόνια για να έρθετε εσείς, ξέρω εγώ, να τον θυμηθείτε.
1: Κοιτάξτε, εμάς.
0: Το χρωστάνε πολλά οι παργινοί, έτσι. Ο άνθρωπος το πολέμησε πάνω από 15-20 χρόνια.
1: Προφανώς, και δεν έχει κάνει μόνο κάτι για τον τουρισμό. Έχει κάνει για τον πολιτισμό, και αυτό που γνωρίζουν λίγοι είναι ότι ο τεράστιος αγώνας του να δημιουργήσει ένα τείχος ογκόλυθων πίσω από τον Ισάκη της Παναγίας, ώστε μέχρι και σήμερα παραμείνει ζωντανό. Δηλαδή, εξαιτίας της πίεσης του πάρα πολλά χρόνια και στο Λιμενικό Ταμείο τότε και στη Δημοτική Αρχή, δημιουργήθηκε αυτή η δυνατότητα να μπουν κάποιοι ογκόλυθοι πίσω από τον Ισάκη της Παναγίας, και σήμερα παραμένει ζωντανό, δεν ξέρω για πόσο, γιατί πραγματικά χρήζει πολύ μεγάλης επέμβασης. Αυτά λοιπόν, τώρα η γιορτή είναι γνωστή σε όλους, όλοι την απόλαυσαν, είχε σχέση με τα 70 χρόνια από την απαρχή του οργανωμένου τουρισμού στην πόλη. Με αυτά και με αυτά είχαμε καλέσει τον Στέφανο Δεογκίκα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο οποίος υπήρξε φιλοξενούμενος και πολύτιμος συνεργάτης τουλάχιστον του Λιμενικού Ταμείου και δικός μου αυτά τα χρόνια που ήταν αυτός στη θέση

0: πίσω από το νησάκι της Παναγίας, ώστε μέχρι και σήμερα παραμείνει ζωντανό. Mm. Δηλαδή, εξαιτίας της πίεσης του πάρα πολλά χρόνια και στο λιμενικό ταμείο τότε και στη δημοτική αρχή, δημιουργήθηκε αυτή η δυνατότητα να μπουν κάποιοι ογκόλυθοι πίσω από το νησάκι της Παναγίας και σήμερα παραμένει ζωντανό, δεν ξέρω για πόσο, γιατί πραγματικά χρήζει πολύ μεγάλης επέμβασης. Αυτά λοιπόν, τώρα η γιορτή είναι γνωστή σε όλους, όλοι την απόλαυσαν, είχε σχέση με τα 70 χρόνια από την απαρχή του οργανωμένου τουρισμού στην πόλη. Με αυτά και με αυτά είχαμε καλέσει τον Στέφανο Δογκίκα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο οποίος υπήρξε φιλοξενούμενος και πολύτιμος συνεργάτης τουλάχιστον του Λιμενικού Ταμείου και δικός μου αυτά τα χρόνια που ήταν αυτός στη θέση του Υφυπουργού και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο Πάρκας, εγώ στη θέση του Προέδρου.
1: Μες. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αύριο μεθαύριο η θητεία, σχεδόν 3 χρόνια στη θέση του Προέδρου.
0: Μαζί 3 με τα... καλοκαίρια σχεδόν.
1: 3 καλοκαίρια. Okay. Και 3 χειμώνες, γιατί και το χειμώνα δουλεύετε εσείς. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό, δηλαδή ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα έργα τα οποία και παρεμβάσεις που έχετε κάνει σε αυτά τα 3 χρόνια προσωπικά εσείς με τους συνεργάτες σας. Και τι είναι αυτό που θα αφήσετε και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στους παργινούς, έτσι, για να γνωρίζουν κάποιοι.
0: Ναι, κρίνω ότι είναι απαραίτητο, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους συνεργάτες μου, οι οποίοι ήταν αρρωγοί σε όλη την προσπάθεια και πολλές φορές μου έδιναν και μια λευκή επιταγή να χειρίζομαι θέματα και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Πραγματικά, αξιόλογοι άνθρωποι όλοι τους και από όλες τις παρατάξεις που συνυπήρχαμε εκεί. Ναι. Το κοινό συμφέρον του τόπου ήταν και ο γνώμονας γενικότερα για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν καλύτερο για τον τόπο μας. Με τις διαφωνίες μας, με τις αντιρρήσεις κάποιων, στο τέλος βρίσκαμε μια κοινή συνισταμένη που ήταν η αγάπη για τον τόπο και δημιουργούσαμε τις προϋποθέσεις και γινόντουσαν κάποια πράγματα, κάποια έργα τα οποία και εγώ θα σας τα κάνω έναν απολογισμό.
1: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας, ποια έργα ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν και ποια άλλα έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ωραία.
1: Είναι αυτό δηλαδή. Κοιτάξτε, που θα αφήσετε για τους επόμενους.
0: Θα ήθελα να σας θυμίσω όμως, γιατί το κρίνω απαραίτητο, στην πορεία της συζήτησης να με ρωτήσετε για το 1.200.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει πολύ συζητηθεί. Και διαβάζω γιατί μου δείχνουν πράγματα διάφορα τα οποία αποτελούν ανακρίβειες 100%, παρότι και από συμβούλους. Ναι. Παρότι έχω πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχω εξηγήσει επαρκώς σε όλους τι έχει συμβεί με αυτό το κονδύλι, παρότι έχω κάνει και αναρτήσεις, συνεχίζουν και λένε άρες μάρες,
1: εν πάση περιπτώσει. Να το λέμε. Άρες. Αυτό γίνεται για να χτυπήσουν εσάς πολιτικά ή τη Δημοτική Αρχή γενικότερα?
0: Νομίζω ότι δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και εμένα δεν, να με χτυπήσουν γιατί δεν έχω και πολιτικές βλέψεις, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και ένα άρωμα από πίσω ότι να πούμε και κάτι για κάποιο λόγο, να την πούμε σε κάποιον, αλλά εν πάση περιπτώσει ας τα αφήσουμε αυτό. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων, είμαι άνθρωπος των έργων και των πράξεων και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Ωραία. Να πούμε λίγο. Αν σε αυτά τα 3 χρόνια έγιναν κάποια έργα ουσιαστικά τα οποία βοήθησαν την Πάργα και κάποια έργα τα οποία και έχουν ολοκληρωθεί και κάποια έργα τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθούν, ξέρω εγώ, αύριο ή μεθαύριο.
0: Θα σας πω.
1: Επιγραμματικά δεν...
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω ότι είμαστε περήφανοι, πολύ περήφανοι που τελειώσαμε την μελέτη της ανάπλασης, τη μελέτη πρόταση της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης Λιμένα Πάργα, που είναι το κομμάτι εξ ολοκλήρου του Καμινίου και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που φτάνει στη Βίλα Ρόζα. Δηλαδή ακολουθεί όλη τη χερσαία ζώνη και φτάνει στη Βίλα Ρόζα.
1: Αυτό... Να συμπληρώσω, συγγνώμη, ότι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο συμπληρώνει το παζλ όλης της παραλιακής οδού, έτσι, έλειπε.
0: Προφανώς. Αυτό είναι ένα έργο που όλοι ξέρουν ότι είναι 40 χρόνια πριν και εμείς και εγώ και η διοίκηση και οι συνεργάτες αποφασίσαμε ότι να αλλάξει αυτό.

0: το πράγμα και το κάναμε με βλαβικά και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις οργανώνοντας μια μελέτη πρόταση η οποία σήμερα είναι έτοιμη να τη σηκώσει ψηλά και να βρει χρηματοδότηση. Και, γιατί έγινε αυτή η ιστορία? Γιατί αυτή η ιστορία συνδέεται με το κονδύλι των, του ενός εκατομμυρίου διαβασίων. Και μπορώ να σας πω επ' αυτού για να κλείσω και το κομμάτι...
1: Θες να το κουβεντιάσουμε τώρα αυτό, γιατί θα σε έλεγα.
0: Να μην υπάρχει λοιπόν για αργότερα, και αφού μπήκαμε στην μελέτη ανάπλασης. Λοιπόν, όταν ανέλαβα εγώ το, ως πρόεδρος, ξαφνικά χτύπησε ένα τηλέφωνο από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, από ένα τομέα το οποίο έλεγχε και τα κονδύλια, και αυτό το κονδύλι το οποίο το είχε το 22, το είχε δώσει το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Χυλακάκης, με σκοπό την αναβάθμιση των κρυπηδωμάτων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Πάργα.
1: Ναι.
0: Μου είπαν ότι αυτό το κονδύλι δεν είχε επικυρωποιηθεί και θα χαθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πολυλογώ, επικυρωποιήθηκε το κονδύλι, βάλαμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δουλέψαμε πάρα πολύ μεθοδικά και το κονδύλι έμεινε επικυρωποιημένο για την αποκατάσταση της... των κρυπηδωμάτων της χερσαίας ζώνης Λιμένα. Αυτό όμως το κονδύλι αφορούσε μια γενικότερη μελέτη. Αφορούσε μια μεγάλη μελέτη που είχε κάνει το προηγούμενο ελληνικό ταμείο, προφανώς με το Δήμο, η Mental, μια εταιρεία, και αφορούσε. Είχε δύο σκοπούς. Βάλανε δηλαδή το κονδύλι αυτό σε μια μελέτη με δύο σκοπούς. Ο ένας σκοπός ήταν τα κρυπηδώματα, η αποκατάσταση των κρυπηδωμάτων, και οι άλλοι ήταν οι κυματοθράφστες. Αυτή η μελέτη λοιπόν με την πάροδο του χρόνου δεν μπορούσε να πάρει πυρβαντολογικά. Έπασχε και πάσχε ακόμα. Τρεις φορές από τον ΟΦΗΠΕΚΑ στείλανε αρνητική γνωμοδότηση. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, εφόσον δεν υπήρχε μελέτη, γιατί το κονδύλι όταν δόθηκε αναφέρει ρητά ότι θα δοθεί και πρέπει να γίνει μία μελέτη από αυτού.
1: Για
0: να
1: όλα μπορέσει... τα έργα, πριν δοθούν οι χρηματοδοτήσεις, λοιπόν, πρέπει να προηγηθούν οι μελέτες. Όλα τα έργα.
0: Άρα λοιπόν, πώς θα πάρεις το κονδύλι αφού δεν υπάρχει μελέτη?
1: Ναι.
0: Η μελέτη δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, γιατί πάσχει. Ο ΦΠΚ δίνει αρνητικές γνωμοδοτήσεις.
1: Εντάξει.
0: Το κονδύλι χάνεται.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν, εδώ είναι τώρα η όλη ιστορία. Για να μην προσπαθώντας εγώ λοιπόν να βρω αυτή την άκρη, επισκέφτηκα ο ίδιος το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και εκεί μίλησα με τον κύριο Μάνο Δαμανάκη, ο οποίος ήταν υψηλόβαθμος στέλεχος στο Υπουργείο. Και μου λέει, πρόεδρε, μου λέει, έτσι συμβαίνει. Αυτό κονδύλι, μου λέει, θα χαθεί εάν δεν ολοκληρωθεί η μελέτη και δεν πάρει περιβαλλοντολογικά. Τι μπορώ να κάνω? Με καθοδήγησε και πήγα σε ένα άλλο γραφείο, μίλησα με έναν άλλο πολύ πυρκισμένο άνθρωπο, ο οποίος μου είπε το εξής. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε σαν λιμενικό ταμείο είναι να προσπαθήσετε να αλλάξετε το κονδύλι, να το στείλετε σε ένα άλλο έργο.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι όμως ένα έργο το οποίο δεν χρειάζεται περιβαλλοντολογικούς όρους.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί περιβαλλοντολογικοί όροι αργούν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Οπότε σκεφτόμενοι τότε και εμείς και το συμβούλιο μου, ήρθε η πρόταση να αποκαταστήσουμε το πλακόστρωτο και γενικότερα τη χερσαία ζώνη Λιμένας Πάργας, που έχει 45 χρόνια, που είναι όπως
1: ήταν αυτή
0: σε αυτήν την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, με πάρα πολύ δυναμικές ενέργειες και συντονισμένες, μαζί με το Υπουργείο προσπαθήσαμε και να αλλάξουμε το κονδύλι, να το στείλουμε
1: σε άλλο κωδικό.
0: Για να το στείλουμε σε άλλο κωδικό έπρεπε να κάνουμε τη μελέτη.
1: Ναι.
0: Βάλαμε λοιπόν μπρος στις μηχανές, κάνουμε τη μελέτη, βάζουμε, και θέλω σε αυτό να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ την νεωτέρων μνημείων και τον προϊστάμενο, τον κύριο Κασκάνη. Σκεφτήκαμε να τους βάλουμε συμμέτοχους σε αυτή τη μελέτη, να μας πούνε την άποψή τους, να σχεδιάσουμε μαζί, για να μην υπάρχει και η δαπάνη χρόνου σχετικά με
1: να
0: αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Να μην υπάρχει καθυστέρηση γενικότερα.
0: Ναι, καθυστέρηση, αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό μ' αρέσει, αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε τη μελέτη, μελέτη πρόταση, υπάρχει η μελέτη πρόταση, όμως μέχρι να γίνει δημοπράτηση του έργου, το κονδύλι δεν μπορούσε να απορροφηθεί.
1: Ναι.
0: Διότι τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν μια ημερομηνία που θα έπρεπε έχουν λήξει. Δηλαδή, τον Ιούλιο θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το έργο. Άρα λοιπόν, πρώτον, δεν θα μπορούσε το έργο να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο, γιατί πέσαμε μέσα στη σεζόν. Και δεύτερον, μετά από όλα αυτά και από συσκέψεις που έχω κάνει και ο ίδιος με τον Υφυπουργό και με την υπεύθυνη που χειρίζεται τα κονδύλια στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, μου είπε, πρόεδρε μου λέει, το δικό σας λιμενικό ταμείο δεν μπορεί να επιδοτηθεί ούτε από προγράμματα ΕΣΠΑ αιωτικά, ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν είναι ακτοπλοϊκός λιμένας.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ρητή οδηγία ότι όποιο είναι ακτοπλοϊκό λιμάνι μπορεί να επιδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν,
1: ναι,
0: για τους δύο αυτούς λόγους το κονδύλι χάθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα άλλα είναι άρες, μάρες, κουκουνάρες.
1: Άρα δεν έχετε καμία ευθύνη εσείς που χάθηκε.
0: Προφανώς, προφανώς δεν έχουμε καμία ευθύνη, όμως αυτό έγινε ομοχλός ώστε εμείς να κάνουμε τη μελέτη και να σας πω και το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Είμαστε και ήμασταν σε επαφή με το Υπουργείο. Είναι πάρα πολύ το θετικό το Υπουργείο,
1: ναι,
0: και προσπαθεί με κάθε τρόπο, και σε αυτό θέλω να πω ότι σε μία-δύο συσκέψεις ήταν και ο βουλευτής,
1: ναι,
0: ο Σπύρος ο Κυριάκης,
1: ναι,
0: συμμετείχε σε αυτό και έχει βοηθήσει ο άνθρωπος αυτό, ναι, μαζί με τον κύριο Κυριαζόπουλο το γενικό, να βρούμε το κονδύλι το οποίο είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο από εθνικούς πόρους,
1: ωραία,
0: ώστε να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο και να απορροφήσει λοιπόν το, η μελέτη αυτή, αυτό κονδύλι, για να γίνει
1: απορροφή το έργο στην παραλία.
0: Και να πω και το εξής,
1: ναι,
0: ζωντανά τώρα,
1: ναι,
0: ότι αυτό είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί και η επίσκεψη εδώ του Υφυπουργού
1: είχε το νόημά της.
0: Και δέχτηκε να έρθει, ήταν φιλοξενούμενος μας, έμεινε και είδε το πρόβλημα από κοντά και...
1: Καλά, το κουβεντιάσατε και κάτι, δεν ήταν αυτό που είπα πριν, ήξερα το ότι το κουβεντιάσατε, απλά δεν ήθελα να χαλάσω την έκπληξη.
0: Ο Υπουργός είναι πολύ θετικός.
1: Είναι θετικός,
0: και
1: είναι
0: γενικότερα
1: θετικός.
0: Οδεύουμε στο να βρεθεί η χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους.
1: Ξέρεις τι λένε πολλοί
0: λοιπόν
1: για σένα, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπεις από τη θέση του Πρόεδρου όλους άλλους χαμηλά και έχεις μάθει και στη ζωή σου γενικότερα να ακούς. Δηλαδή ακούς και συμβουλεύεσαι. Δεν το παίζεις παντογνώσεις γιατί δεν είσαι. Έτσι. Και αυτό μέχρι στιγμής την τριετή πορεία σου στην θέση του Πρόεδρου του Λιμενικού Ταμείου έχει ευνοήσει, όχι εσένα, το Λιμενικό Ταμείο και για την επέκταση των Δήμων της Πάργας για όλα αυτά. Δηλαδή, κοίταξες, ναι μεν ο χρόνος πίεζε, δεν μπορούσε να γίνει το έργο, αλλά παρόλα αυτά δεν το άφησε να πέσει κάτω. Πήγες, ρώτησες, συμβουλεύτηκες, αναζήτησες και τι έκανες? Παίρνεις τα χρήματα, τα πας μέσω εθνικής οδού, τα ξαναγυρίζεις πάλι σε άλλο έργο.
0: Προφανώς.
1: Οπότε,
0: αυτός ήταν και ο ρόλος μας.
1: Ναι, μην βιάζεστε να βγάζετε τις σχολές σας, κυρίως στο διαδίκτυο. Έτσι, στο διαδίκτυο να μπαίνετε να βρείτε καμιά κόμενα. Απλά. Μην μπαίνετε δηλαδή να γράφετε το μακρύ σας και το κοντό σας, ποστάροντας αποφάσεις και έργα και προτάσεις και. Όταν δεν είσαι και ειδικός, ρε φίλε, γιατί θα την πατήσει, θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Βρείτε λοιπόν καμιά κόμενα και αφήστε τους άλλους να κάνουν δουλειά. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε καλησπέρες. Πασά Λία, Λόλης Δημήτρης, Σταύρος Ευαγγέλου και εξαιρετικός αθλητής, λέει ο Αχιλλέας. Όντως είσαι εξαιρετικός αθλητής και ποδηλάτης και κολυμβητής και πολλά πολλά άλλα. Έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Σωτήρης Πάτσης, ο γιατρός και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας, ο Γιώργος Πασάς. Ο Αποστόλης Ορφανός λέει: καλησπέρα, καλό απόγευμα. Σας παρακαλώ, αναδείξτε λίγο το θέμα της Εγνατίας. Μόνο μέσα από εσάς ίσως εισακουστούμε. Αποστόλη μου, θα το κάνουμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα στην Άννα Γκορόγια, τον πρόεδρο του Πασπρέδρου, τον Γιάννη τον Τσότο, που μου εύχεται χρόνια πολλά. Στην Κέρκυρα, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Βασιλική τη Δρόσου. Σοφία Πασά, Ανδριάννα Ζήση, Βασιλική Βασιλείου, τον Ευδοξία Λιακάδα και τον Στέφανο τον Κώστα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Να πούμε ότι έβγαλες μία επιστολή με την λήξη τώρα της θητείας στο διαδίκτυο, ανοιχτή προς όλους να τη διαβάσουν όλοι, και ενώ κάποιοι κακοπροαίρετοι που βγήκανε αμέσως μετά και γράφαν το μακρύ τους και το κοντό τους, που είμαι σίγουρος ότι όπως κάνετε συνήθως δεν διαβάζουν τίποτα, βλέπουν ένα τίτλο, νόμιζαν ότι εσύ τάχωνες στον Νίκο του Ζαχαριά. Ίσα ίσα δεν ανέφερες τίποτα κακό, είσαι τον ευχαρίστη για τη συνεργασία και. Και θέλω να σου ρωτήσω, στα τρία, γιατί είσαι και τοπικός σύμβουλος, έτσι, που λήγει θητεία μαζί με τη λήξη της Δημοτικής Αρχής. Πώς ήταν η συνεργασία σε αυτά τα τρία χρόνια?
0: Πριν σας απαντήσω, ναι, το κρατώ,
1: ναι,
0: και θα σας απαντήσω γιατί μου αρέσει η ερώτηση, Θέλω να τελειώσω με το, τι, με το μικρό απολογισμό.
1: Ωραία, ναι, κάνει. Σωστά, λοιπόν, σωστά. Σε πήγα αλλού.
0: Για να μην το χάσουμε. Λοιπόν, στα τρία αυτά χρόνια, στα τρία αυτά καλοκαίρια, όσα είναι, πήραμε ΦΕΚ και πλέον υπάρχει. Έχει ΚΙΑ και ΦΕΚ με ΦΕΚ. Έχει καταδυτικό πάρκο, το οποίο είναι έτοιμο προς, είναι αδειοδοτημένο και έτοιμο να το πάρει κάποιος να μπορέσει να το
1: λειτουργήσει.
0: Να το λειτουργήσει.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή χρειάζεται ένα κονδύλι περίπου 300.000 ευρώ για να σηματοδοτηθεί. Πιστεύω ότι και εύχομαι το επόμενο λιμενικό ταμείο να βάλει στόχο να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ή αυτό το κονδύλι, μπορεί να το βρουν, δεν είναι υψηλό κονδύλι, να μπορέσει να γίνει το καταδυτικό πάρκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Πάργα και έχει σχέση με την εναλλακτικό τουρισμό, με τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων, και θα αποκτήσει η Πάργα και με μια άλλη οπτική γενικότερα σε όλο αυτό.
1: Και καταδυτικά πάρκα δεν υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα.
0: Χρειάζεται.
1: Έτσι δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, οργανώσαμε το γραφείο. Πραγματικά το γραφείο ήθελε οργάνωση, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πάντως οργανώσαμε, έχουμε γραφείο πλέον.
1: Μας.
0: Είχαμε γραφείο. Βάλαμε όρια στην αναρχία, γενικότερα στη χερσαία ζώνη, σηματοδοτήσαμε όλες τις παραχωρήσεις, μία προς μία, και μάλιστα στα σημεία τα οποία υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία πρόσβασης, δηλαδή σε ό,τι στενό κατέληγε στη χερσαία ζώνη, λιμένα, κλεινόταν, βάλαμε κολονάκια. Εφόσον είδαμε ότι την πρώτη χρονιά δεν μπορούσαμε να συνονοηθούμε με τους επιχειρηματίες, το δεύτερο βήμα ήταν αυτό. Και θέλω να πω ότι αυτό αποτελεί, δεν αποτελεί μόνο μία πράξη στο να οριοθετήσουμε τις παραχωρήσεις, αποτελεί και μία πράξη να δώσουμε τη δυνατότητα στο «ουμι γίνεται, αν συμβεί κάτι», τη δυνατότητα να υπάρχει ένας δρόμος διαφυγής. Γιατί στην Πάργα, το ξέρετε όλοι, ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Εμείς δηλαδή το εντάξαμε μέσα σε ένα σχέδιο ασφάλειας όλο αυτό το πράγμα. Και παρότι μας σήκωσαν το δάχτυλο κάποιοι και μας λένε ότι είναι παράνομο που τοποθετήσαμε τα κολονάκια, έχω να τους πω ότι πρέπει να μας ευχαριστούν που τοποθετήσαμε τα κολονάκια. Ναι. Διότι σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί και ποτέ δεν θα έπρεπε η Πάργα να μην είχε τη δυνατότητα μιας διαφυγής γενικότερα σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αλλάξαμε όλο το στόλο με τα μπαγκάκια. Αλλάξαμε όλο το στόλο με, με τα καδάκια.
1: Με τους κάδους.
0: Αλλάξαμε και κάναμε καινούργιες σκάλες στον προβλήτα της πόλης. Βάλαμε καινούριο πίλαρ για νερό, ρεύμα. Κάναμε αποδυτήρια. Δεν υπήρχαν αποδυτήρια. Ο καθένας που ήθελε να αλλάξει λουόμενο στην παραλία κρυονερίου πήγαινε ή γινόταν φόρτωμα στα μαγαζιά ή με τις πετσέτες, εν πάση περιπτώσει, άλλαζε εκεί μπροστά. Βάλαμε αποδυτήρια, νέα ντους σε όλη την παραλία, τις προσβάσεις ευκολότερες, και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο της Πάργας είναι ένα. Αυτό που όταν βγαίνεις κάτω από την πλατεία Κανάρη, βλέπεις μπροστά το νησί, το λόφο του Αγίου Αθανασίου, το Σκορδά, εν πάση περιπτώσει, το κάστρο. Αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο πάρκινγκ για μηχανάκια. Δηλαδή ήταν εκατοντάδες μηχανάκια τα οποία δημιουργούσαν θόρυβο, προβλήματα, και αυτό που σας λέω, δεν μπορούσε ένας να βγάλει μια φωτογραφία, να κάτσει να γευτεί δηλαδή αυτή την ομορφιά, την απαράμιλη του τόπου μας. Έτσι λοιπόν, καταφέραμε, βγάλαμε τα μηχανάκια και εκεί δημιουργήσαμε ένα θεματικό πάρκο με 3-4 τεράστιες ελιές, οι οποίες μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που τις προσέφεραν στο λιμενικό ταμείο, και έχει γίνει ένας χώρος αναψυχής, ένας χώρος που μπορεί να διαβάσεις, ένας χώρος που μπορεί να φωτογραφηθείς, να ξεκουραστείς και να απολαύσεις γενικότερα τον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Χρήστο τον Καρατζόπουλο, την Αγγελική Ρεπάνη, τον Σπύρο τον Άστα, την Αντιγόνη του Ρουσά. Ο Σταύρος ο Βαγγέλου λέει: έχει αναδείξει την Πάρκα σε αθλητικό επίπεδο με τους ετήσιους αγώνες Άγγελος Φέτσης. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Μπισμπίκη. Ο Τίμος ο Μπάμπης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Στουγκάρδη της Γερμανίας. Καλησπέρα και από τον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη που μου λέει και χρόνια πολλά να τα εκατοστήσω. Ο Τίμος ο Μπάμπης στέλνει την καλησπέρα του και σε σένα προσωπικά. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
1: Γενικά συμμαζεύτηκαν λίγο τα πράγματα στην άναρχη παραλία της Πάργας, γιατί όπως είπες και εσύ, γεια σας, όπως είπες και εσύ, ουμιγέ, το χτύπα ξύλο, αν γινόταν κάτι, θα γινόμασταν
0: προφανώς πιο, πρέπει να υπάρχει
1: πιο μάτι. Το μάτι δεν θα μας έβλεπε καθόλου. Οπότε πιστεύω να τα κρατήσουν αυτά και οι επόμενοι που θα σας έτσι θα αναλάβουν τις θέσεις σας από
0: ξέχασα να αναφέρω το εξής. Στο Καμίνι δημιουργήσαμε μια αποσπόμενη πεζογέφυρα 16 μέτρων και εκεί αράζουν τουλάχιστον 10-15 σκάφη ντόπιων, οι οποίοι είχαν θέμα και περισσότερο αυτοί της μεγάλης ηλικίας άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν με τις βάρκες τους. Και σε αυτό πλέον αράζει και το 12-μέτρο σκάφος του λιμενικού. Και θέλω να απαντήσω σε κάποιους που το χειμώνα, εν πάση περιπτώσει, συνέβη κάτι και γράψαν, ότι όλα καλά. Όλα καλά. Δεν χρειάζεται.
1: Πάντα θα υπάρχουν αυτά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πάντα θα υπάρχουν.
0: Ναι, μα εδώ είμαστε για όλα και για τις...
1: Κάποιοι σε μια προσπάθεια να κάνουν πολιτική, ας πούμε, και καλά, επειδή δεν ξέρουν να γράφουν ούτε τι να πούν, ξέρεις τι κάνουν. Πάνε στη τουαλέτα και απλά πατάνε το καζανάκι. Για να φύγουν κατάλαβες. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος περιμένει στην ερώτηση που σου έκανα, η σχέση σου με τον δήμαρχο, τον Νίκο του Ζαχαριά, πώς είναι σήμερα? Γιατί γράφτηκαν πολλά, γιατί γι' αυτό σου
0: έλεγα. Θα απαντήσω με ειλικρίνεια, γιατί αυτό έχω μάθει από την οικογένειά μου να κάνω και δεν κρύβω. Και εγώ σας είπα, δεν βλέπω τον τόπο μου από το σημείο αυτό που λειτουργώ τώρα, γιατί είμαι σύμβουλος και λειτουργούσα όλα τα χρόνια σαν πολιτικό κομμάτι. Εγώ τον βλέπω τον τόπο σαν είμαι ένας μεγάλος εραστής του τόπου και έτσι θα πεθάνω και εν πάση περιπτώσει θα σας πω την πάσα αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ με τον Νίκο τον Ζαχαριά μου έκανε την τιμή αρχικά και με πρότεινε για πρόεδρο και αυτό αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μένα, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω κάτι για τον τόπο μου. Άρα λοιπόν θετικό εν πάση περιπτώσει θεωρώ το ότι προτάθηκα και τον ευχαριστώ γι' αυτό και προσπάθησα όσο μπορούσα να είμαι εντάξει στις αρμοδιότητές μου για αυτό το μεγάλο εν πάση περιπτώσει τη μεγάλη θέση. Για μένα είναι μεγάλη θέση αυτή που είχα, κατήχα όλο αυτό τον καιρό. Τώρα οι σχέσεις μας, κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε από άλλη οπτική τον τόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή από τελείως διαφορετική. Αυτό ας πούμε μπορεί να αποτελέσει και ζήτημα στο να μπορεί να συνονοηθείς με κάποιον. Βασικά συνονοηθήκαμε. Δεν έχω να πω κάτι άσχημο και ούτε σήμερα θα ήθελα και ούτε φεύγοντας θέλω να πω κάτι κακό για τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος είναι αυτός που είναι, εγώ είμαι αυτός που είμαι, είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες, σας είπα από διαφορετική οπτική βλέπουμε τον τόπο. Όλα καλά, δεν θέλω να εισέλθω περαιτέρω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις.
0: Δεν έφυγα, δεν με έπαυσε.
1: Ναι. Σε όλα τα πράγματα, ακόμα και μέσα στην οικογένεια, πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Μα αν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αποτέλεσμα εξέλιξης.
1: Θυμάσαι τι είπα στην αρχή? Ότι είσαι ένας άνθρωπος που ακούς. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί αν δεν άκουγες και τη διαφορετική σου άποψη, το πολύ πολύ να έχει λήξει η θητεία σου την πρώτη εβδομάδα. Γιατί? Γιατί όλες αυτές οι καινοτόμες ιδέες που προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την θητεία σου ως πρόεδρος αλλά και των συνεργατών σου στο Λιμενικό Ταμείο, μπορεί, λέω εγώ, ο Νίκος ο Ζαχαριάς ή κάποιος άλλος από τον συνδυασμό του Νίκου του Ζαχαριά να μην το ήθελε. Έκατσες όμως και τους εξήγησες και το είπες και μόνος σου. Αναγκάστηκες και πήγες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές για να έρθεις αντιπαράθεση, να εξηγήσεις, να κάνεις, να ράνεις κτλ. Όλα αυτά είναι υγιής πολιτικός διάλογος. Αυτός.
0: Θα ήθελα,
1: όχι του Facebook.
0: Θα ήθελα.
1: Έτσι.
0: Αφού μου δώσατε την πάσα, Γιάννη μου έδωσε την πάσα, να πω ότι πραγματικά ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες τις παρατάξεις.
1: Ναι.
0: Όταν πήγαμε οποιοδήποτε ζήτημα, υπήρχαν απορίες. Έχω εξηγήσει επαρκώς και δεν υπήρχε μία παράταξη που να είπε όχι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, δηλώσαν παρόν κάποιες φορές. Κάποιοι, αλλά ήταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί μου, μαζί μας.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτό τους το αναγνωρίζω και τους ευχαριστώ δημόσια.
1: Ήταν και η επόμενη ερώτηση που θα σου έκανα. Πόσο σημαντική ήταν η στήριξη που είχες μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο στο έργο σου ως λιμενικό ταμείο. Μας είπες ότι okay, υπήρχαν κάποια παρόν, κάποια παρόν, αλλά στην πλειοψηφία τους ήταν θετικότατη
0: 100%.
1: Στο να γίνει έργο. Και το αποδείξατε. Έγινε έργο. Και αν κάποιος είναι επισκέπτης τα τελευταία χρόνια στην Πάργα, θα δει διαφορά την Πάργα πριν 4-5 χρόνια με την Πάργα σήμερα, 29 Ιουνίου του 26. Θα δει όλα τα πράγματα. Ακόμα και το καλαθάκι που άλλαξε, που είχε να αλλάξει χρόνια, λοιπόν, έδωσε το κάτι της διαφορετικό.
0: Βάλαμε και μηχανοκίνητα μέσα να καθαρίζουν.
1: Σωστά.
0: Τα αυτό, οποία δεν υπήρχαν
1: αυτό, και αυτό. Αυτό το είδα και μου άρεσε.
0: Ναι, αυτό αρέσει στους υπαλλήλους πλέον.
1: Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κλείνεται, ρε παιδί μου, σε 4 τείχους μέσα και τους βλέπεις όλους από τον μπαλκόνι. Κυκλοφορούσες καθημερινά στην παραλία. Κουβέντιαζες με πολίτες, με επιχειρηματίες, με οποιονδήποτε έβρισκες στον δρόμο σου. Ποιες οι σχέσεις σου με τον κόσμο? Δηλαδή, κάποιος σου λέει, έλα μωρέ τώρα, Αχιλλέα, θες να βάλεις καινούργια καλαθάκια? Ξέρω εγώ, καλά είναι και αυτά. Τι ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία σε ρωτούσε ο κόσμος, ξέρω εγώ, είχε αγωνίες κτλ.?
0: Θα σου πω, καταρχάς, νομίζω ότι ήμουνα στη χερσαία ζώνη τουλάχιστον τους 6 μήνες το καλοκαίρι, τουλάχιστον 3 ώρες. Σε
1: καθημερινή βάση.
0: Καθημερινή βάση, τουλάχιστον 3 ώρες. Πολύ πρωί, αργότερα, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τουλάχιστον 3 ώρες. Δαπανούσα για να είμαι στη χερσαία ζώνη και ήξερα ακριβώς και το ξέρουν και όλοι, ναι, με βλέπανε. Και έτσι λοιπόν οι πολίτες, όπως μου λες, με βλέπανε και συζητούσαμε. Οι περισσότεροι είχαν την αγωνία για το τι πρόκειται να συμβεί στην παραλία Κρυονερίου και αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει πιο ελεύθερος χώρος και να σέβονται οι καταστηματάρχες τις παραχωρήσεις ώστε να μπορεί να κινείται καλύτερα και ο πολίτης και ο τουρίστας και ο ντόπιος και γενικότερα να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα στον τόπο.
1: Τώρα εσύ μου έδωσες πάσα, πάμε μία-μία. Λοιπόν, είπαμε για τους πολίτες, η σχέση σου τώρα με τους επιχειρηματίες. Μίλησες για τη χερσαία ζώνη κτλ. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες γιατί βάλατε τα κολονάκια, γιατί κάνετε εκείνο, γιατί κάνετε τ' άλλο. Αλλά σε γενικές γραμμές, τι πιστεύεις ότι κρατάς σε σχέση με τους επαγγελματίες?
0: Κοιτάξτε, εμείς την πρώτη μέρα που αναλάβαμε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ανοιχτή συγκέντρωση στη χερσαία ζώνη και να καλέσουμε όλους τους επιχειρηματίες και όλους τους πολίτες και να ακούσουμε κάθε άποψη γενικότερα για το τι πιστεύει ο καθένας για τον τόπο του. Την πρώτη μέρα αυτό δεν είχε ξαναγίνει στην Πάργα ούτε από το Δήμο ούτε από το Λιμενικό Ταμείο. Τους καλέσαμε και ακούσαμε όλους. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, αφού κουραστήκαμε και τα προβλήματα, όπως είπες, ακούσαμε και καταγράψαμε και τις ανησυχίες τους, προσπαθούσαμε να κάνουμε το έργο μας. Ποιο είναι το έργο μας εμάς? Το έργο μας είναι να δώσουμε τις παραχωρήσεις και να σημαδεύσουμε τις παραχωρήσεις. Να σημαδεύσουμε τις παραχωρήσεις για να μπορεί μετά η υπηρεσία που θα έρθει, την οποία εμείς καλούμε με έγγραφο, εμείς δεν έχουμε κρυφτεί ποτέ, να μπορεί να κάνει εύκολα τον έλεγχό της. Από εκεί και ύστερα, Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη, σταματάει σε εμάς ο έλεγχος. Δηλαδή, βρέθηκα και θα σας κάνω μια παρένθεση πριν από ένα μήνα στο λιμεναρχείο το τοπικό. Ήταν ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και τους ρώτησε πώς κάνετε είναι τον έλεγχο στις παραχωρήσεις, παίρνετε μεζούρα και μετράτε κτλ. Όχι, αρχηγέ. Υπάρχουν σηματοδημένες οι παραχωρήσεις και μπορεί εύκολα λοιπόν ο υπάλληλος, ο αρμόδιος υπάλληλος, να κάνει τον έλεγχο του. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη κατάκτηση και δεν είχε γίνει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τώρα, τι δεν σας απάντησα?
1: Για τους επαγγελματίες γενικά.
0: Για τους επαγγελματίες. Έχουν γίνει και τραγελαφικά πράγματα. Ας πούμε, πραγματικά από τον πρώτο χρόνο, εγώ ήμουνα στο πεδίο και έκανα και τη δουλειά του υπαλλήλου του αρμόδιου που έπρεπε να κάνει τον έλεγχο, γιατί μου την έδινε τη δυνατότητα και η θέση μου να την κάνω, αλλά και όχι μόνο η θέση μου, και οι άνθρωποι που με ψηφίσανε και ήξερα την αγωνία τους για το τι πρέπει να γίνει και το τι δεν πρέπει να γίνει. Περισσότερο γι' αυτό. Και ήθελα να μου εντάξει απέναντι στους πολίτες, στους τουρίστες, που είμαι ξενοδόχος και μου καθημερινά μου αναφέραν τα ζητήματα που βιώνουν και εν πάση περιπτώσει στην επίσκεψή τους, αλλά και τους επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν δύο ταχυτήτων επιχειρηματίες.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορεί εγώ να είμαι εντάξει.
1: Ίσως να ίσως απέναντι σε
0: όλους. Ναι, να είμαι εντάξει, εγώ να είμαι εντάξει και ο άλλος δίπλα να βγαίνει ένα μέτρο, δύο μέτρα. Γιατί.
1: Ναι.
0: Ποιος ο λόγος δηλαδή. Δηλαδή το 80% να είναι
1: να σου πλέγε, εκεί, σε κάνουμε καμία μεταγραφή εδώ πρέπει
0: εκεί υπάρχει αναμούλη.
1: Γιατί
0: έχει εδώ ο Γιωργάτος μια χαρά.
1: Ναι, έχει ο Γιωργάτος. Λοιπόν,
0: όμως να σας πω
1: και εξής.
0: Αν αδίκησα κάποιον αυτά τα χρόνια, ήταν μέλος της οικογένειάς μου, ο οποίος του έκοψα από την παραχώρηση την νόμιμη που έπαιρνε όλα τα χρόνια το κατάστημά του 1,5 μέτρο. Δηλαδή, αποτέλεσμα να έχει 3 ή 4 τραπέζια λιγότερα.
1: Γιατί για να μην πούνε οι άλλοι ότι ευνόησε.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, έβαλα τη σφραγίδα μου από την πρώτη μέρα και είπα: εγώ θα κινηθώ έτσι και τον αδίκησα.
1: Μιλάτε ακόμα?
0: Εντάξει. Δεν γίνεται να μην μιλάτε.
1: Θα το βρείτε. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαρία τη Βιτοράκη, το Θανάση, το Καρακασίδη, Ελένη Τσέπη, Αγγελική Γεωργάκη, ο Δημήτρης Γεωργοπέτρες λέει. Καλησπέρα σας. Έντιμος, με όρεξη για δουλειά ο Χιλέας και πάνω απ' όλα άνθρωπος που δίνει και την ψυχή του σε ό,τι ασχολείται. Είμαι τυχερός, λέει, που είναι φίλος μου. Καλησπέρα στην Εύη Τηλίρου. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Τίνο, τη Σπυριδούλα του Σολδάτου. Καλησπέρα, λέει, σε όλους. Καλησπέρα και σε σένα, Σπυριδούλα. Λοιπόν.
0: Ο Δημήτρης, αγαπημένος φίλος, αθλητής.
1: Εδώ έφερε άλλα δύο μετάλλια χθες. Στο K18 που έγινε στην Πάτρα με την Χαρά Τιγέρου και την Εμπερλίνα. Που κέρδισαν την Ευελίνα τη Λουκά, που κέρδισαν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Λοιπόν, και μάλιστα με χρόνους, ειδικά η Χαρά, απίστευτο. Απίστευτο, δηλαδή ο χρόνος της ήταν καλύτερος και από τον αντίστοιχο των αγοριών σε τέτοια φάση. Λοιπόν, θέλω τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή μου περιέγραψες, μιλάμε τώρα πάνω από 40 λεπτά περίπου, μου περιέγραψες και δύσκολες καταστάσεις. Και δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρεις, την είπες τώρα με το σόι σου, με το άτομο της οικογένειάς σου. Όλα αυτά τα 3 χρόνια βρέθηκε έστω μια στιγμή, ρε φίλε. Σου πέρασε μάλλον το μυαλό έτσι να πεις: όχι, δεν πάει άλλο. Παρετούμε. Σηκώνω τα χέρια. Φεύγω. Την κάνω. Υπήρξε τέτοια στιγμή.
0: Όχι. Ένα κλάσμα.
1: Είπες: θα το παλέψω.
0: Όχι,
1: δεν θέλω να σου πάει.
0: Κοιτάξτε, μια που μου ανέφερες και το Γιώργο Πέτρη. Αίμα και άμμος, ξέρει αυτός.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει, εμείς οι μαραθωνοδρόμοι είμαστε μέχρι τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να μου. Όχι, μου δεν μου πέρασε, ούτε σκέφτηκα ποτέ να προδώσω τους ανθρώπους που με ψηφίσανε και με ήθελαν σε αυτή τη θέση, γιατί μου το λέγανε καθημερινά. Δεν θα ήταν προδοσία για μένα.
1: Μάλιστα. Στα 3 χρόνια, όλες αυτές τις δυσκολίες που πέρασες. Υπήρξε κάποια στιγμή που κάποιος κάτι να πίκρανε τον Αχιλλέα τον Δημάκο? Να σε στεναχώρησε. Κάτι που μπορεί να είπε, κάτι που μπορεί να έγραψε ή να σου είπε στο τέτα τέτ, γιατί συνήθως όλοι το λένε στο Facebook για να σε χτυπήσουν. Ήταν κάτι που διάβασες, ξέρω εγώ έτσι και λες.
0: Να σας πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ταπεινός για να κρίνω τους άλλους και κρίνω μόνο τον εαυτό μου. Πραγματικά και κάποιος αν έχει γράψει κάτι ή δεν, όχι το συγχωρώ, για κάποιους δεν με ενδιαφέρει, γιατί ξέρεις ποιος το έγραψε ή ποιος το είπε αυτός, α ωραία, άστο να το λέει. Λοιπόν, οπότε αυτό μπορεί να είναι και καλό να το πει κάποιος που
1: σωστό,
0: να λες άστο να το λέει,
1: ναι.
0: Αλλά πραγματικά όχι, δεν έχω. Το ένα πράγμα λίγο που με πήγαν στο τέλος είναι ένα τηλέφωνο που δέχτηκα από έναν επιχειρηματία που έχουμε μεγαλώσει και πάρα πολύ κοντά. Τα σπίτια μας είναι σχεδόν, τα πατρικά μας ήταν κολλημένα κτλ. Που μου μίλησε κάπως, δεν έπρεπε να μου μιλήσει και αυτόν το δικαιολογώ γιατί, εν πάση περιπτώσει, ήταν. Δώσαμε στην παραλία Κρεονερίου τις καινούργιες παραχωρήσεις και εκεί έγινε μια μικρή μάχη γιατί έπρεπε να αφήσουμε ελεύθερο χώρο και για τον πολίτη.
1: Μες.
0: Υποχρεωτικά δηλαδή και να κάνουμε σχέδιο ασφάλειας διαφυγής στην παραλία που δεν υπήρχε.
1: Ωραία. Στα 3 χρόνια θητεία σου, για ποιο πράγμα ο Αχιλλέας Δημάκος είναι έτσι περήφανος, για το τι αφήνει πίσω του? Γιατί 3 χρόνια έβαζες μια υπογραφή, είχες ευθύνη. Ποια υπογραφή ήταν πιο σημαντική για σένα, ποια στιγμή ήταν πιο σημαντική για σένα? Τους έκανε περήφανο και λες, ναι ρε φίλε, το κατάφερα.
0: Και οπωσδήποτε η μελέτη, η πρόταση της χερσαίας ζώνης, γιατί είναι σε ένα κομμάτι του, της Πάργας, το οποίο συσσωρεύεται όλος ο κόσμος. Εκεί δηλαδή, όποιος έρχεται στην Πάργα, σε αυτό κομμάτι έρχεται. Ξέρετε γιατί είμαι περήφανος. Θα σας πω, δεν είμαι ούτε για αυτό, ούτε για το καταδυτικό, ούτε για όλα τα υλικά που τοποθετήθηκαν. Είμαι περήφανος που ήμουνα κάθε μέρα δίπλα από τους ανθρώπους που καθαρίζανε, δύο άνθρωποι καθαρίζανε τα σκουπίδια δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.
1: Τα ονόματα. Και θέλω τα ονόματα.
0: Ο Δημήτρης και ο Κώστας.
1: Συγχαρητήρια, παιδες.
0: Ήμουνα δίπλα τους και έμπραχτα και με ψυχή τη σώματι.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: γι'
0: αυτό αισθάνομαι περήφανος και για τη σχέση μου με όλους τους άλλους υπαλλήλους. Αλλά ιδιαίτερα με τα παιδιά, αυτά τι να πω.
1: Είναι,
0: πρέπει όλοι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Τα έχω πει πολλές φορές. Ειδικά για τους ανθρώπους που είναι στην καθαριότητα. Και τα λέω δημόσια, έτσι, και αναλαμβάνω και την ευθύνη αυτών που λέω. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι της καθαριότητας, φίλε μου, δεν είναι οι δούλοι μας. Δηλαδή, πάω εγώ, ο Γιάννης Βασιλιάς, ο έξυπνος, έχω το χαρτάκι, περνάω στον δρόμο στην παραλία, το πετάω. Α, θα περάσει ο δούλος. Είναι άνθρωποι, οικογενειάρχες, ζουν με αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα και εργάζονται σκληρά. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αξίζουν, γι' αυτό είπα όνομα θέλω και μπράβο στον Αχιλέα που τους αναφέρει, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με αξιοπρέπεια. Εντάξει, και κανείς δεν μπορεί να τους την αμφισβητήσει αυτή την αξιοπρέπεια. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις, επειδή είπες πριν ότι μη σε χαμηλών τόνων, ότι, okay, ο Αχιλλέας έχει οικογένεια, ασκεί μια επαγγελματική δραστηριότητα. Μάθατε όσοι δεν ξέρατε ότι είναι αθλητής υπεραποστάσεων κτλ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, σε αυτά τα τρία χρόνια που είχες αυτό το σπουδαίο πόστο, ωραία, σημαντικό, γιατί το Λιμενικό Ταμείο έχει και δικό του ταμείο. Okay, γι' αυτό είναι σημαντικό. Και μπορεί να κάνει μελέτες, έργα και. Λοιπόν, ποιο ήταν το πράγμα το οποίο θυσίασες προσωπικά? Οικογένεια? Τον ίδιο τον Αχιλλέα?
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί είχες μάθει αλλιώς πριν.
0: Θα σας πω, το πιο... Η οικογένεια είναι ό,τι πολυτιμότερο.
1: Εντάξει.
0: Όταν είσαι σε αυτές τις θέσεις, γενικότερα εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά και με εκδηλώσεις και όλα αυτά. Στερείς από την οικογένειά σου πράγματα και αν δεν είναι πίσω, back να... Δεν μπορεί να κάνεις και πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει αυτό να αναγνωρίζεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου βοηθάνε ουσιαστικά στο να μπορείς να συνεισφέρεις. Άρα, είναι συμμέτοχοι και είναι και αυτοί ένα μέρος από αυτό.
1: Ήταν στήριγμα οικογένεια.
0: Προφανώς. Πάντα είναι. Πάντα σε ό,τι έχω κάνει. Το άλλο θέμα είναι ο χρόνος.
1: Δεν έχει λέει, μου συγγνώμη τώρα. Επειδή τα είδα και τα έζησα. Ήταν τα παιδιά σου στην εκδήλωση που έγινε με την ορχήστρα κάτω.
0: 70 χρόνια.
1: Για τα 70 χρόνια. Να βάζουν. Που δεν είναι υπάλληλοι. Έτσι.
0: Βοηθούσαν εμένα.
1: Βοηθούσαν τον πατέρα τους να βάλουν τον κόσμο να καθίσει, να ρωτάγαν οι ξένοι που μπορούμε να κάνουμε εκείνο, τ' άλλο κτλ. Και τα παιδιά πήγαν εκεί αφιλοκερδώς. Γιατί? Για τον πατέρα τους. Και το χάρηκα πολύ. Και συγγνώμη τώρα που το αναφέρω, αλλά επειδή τα γνώρισα.
0: Έτσι κι αλλιώς βοηθάνε.
1: Επειδή τα γνώρισα τα παιδιά και μου άρεσε πολύ.
0: Από το άλλο, το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι ο χρόνος.
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος δεν αγοράζεται.
1: Έτσι.
0: Ο χρόνος δεν ξέρεις ποτέ πόσος μακρύς θα είναι. Οπότε όταν κάποιοι που στα κοινά δίνουν τον χρόνο τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, την ξεκούρασή τους, αφήνουν τον καναπέ τους, πραγματικά πρέπει να τους βλέπει ο κόσμος από άλλη οπτική.
1: Σου έλειψε κάτι? Δηλαδή στα τρία χρόνια έλεγες, ξέρω εγώ, μου λείπει το ποδήλατο, να πάω να κάνω ποδήλατο, να πάω να τρέξω, και δεν είχες τον χρόνο.
0: Κοιτάξτε, μπορώ, εγώ δουλεύω στα κόκκινα.
1: Εγώ ξέρω ότι κάνεις και πρόγραμμα για τον επόμενο μήνα.
0: Ναι, εγώ έτσι δουλεύω στα κόκκινα, γενικά σαν άνθρωπος, και θέλω... Δεν μπορώ χωρίς πίεση, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, όλα μπορούσα και τα έβαζα μέσα. Μου έλειψε όμως η παραπάνω προπόνηση που θα μπορούσα να κάνω γενικότερα για τις αγώνες που κάνω.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα μιλάμε και τα επόμενα 2-24 ώρα είναι και τα τελευταία, τέλος πάντων, της θητείας σου, θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι τελικά το μεγαλύτερο στοίχημα για την Πάργα, για το λιμάνι της Πάργας, αλλά και τι έχεις να συμβουλέψεις μετά από 3 χρόνια τον επόμενο πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του Δήμου Πάργας.
0: Θα ξεκινήσω από
1: το
0: τελευταίο.
1: Ναι.
0: Έχω να το συμβουλέψω ότι θα πρέπει να είναι. Να σας πω τι λάθος έκανα.
1: Ναι.
0: Πρώτα. Ναι. Να σας πω τι λάθος έκανα. Γιατί το ανέφερα στο δελτίο τύπου ότι κάναμε και λάθη. Προφανώς έκανα και λάθη στην καθημερινότητα, όλοι κάνουμε. Αλλά το μεγάλο μου λάθος ήταν που δεν ήμουν πιο αυστηρό σε κάποια πράγματα. Και ξέρετε, μικρή κοινωνία. Οι άνθρωποι δίπλα σου, πιέσεις κτλ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να ήμουν αυστηρός, σκεφτείτε. Ναι. Έπρεπε να είμαι πιο αυστηρός.
1: Πιο αυστηρός, ε.
0: Πιο αυστηρός.
1: Το υποφελήθηκε να το κάποιοι.
0: Ναι, έπρεπε να ήμουν πιο αυστηρός, γιατί αυτό έχει σχέση, γιατί αποδίδει στον τόπο το καλύτερο. Λοιπόν, ξεκίνησα από το τελευταίο τώρα.
1: Ναι.
0: Έχω να συμβουλέψω τους επόμενους.
1: Τι θα του πει, συμπαράδοση παραλαβή.
0: Σας είπα, εγώ μπορώ να συμβουλέψω μόνο τον εαυτό μου, αλλά να είναι τίμια και ισότιμα σαν οι αποφάσεις τους προς όλους,
1: τους επιχειρηματίες,
0: ναι, αλλιώς δεν μπορεί να πάει αυτό. Εκεί κάτω είναι η ηλεκτρική καρέκλα.
1: Καλησπέρα στο Φώτο Ζαγοράκη, την Ελένη Τσιτσόνη, τον Πέτρο τον Τζούρο, τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα Τσουμελέκα, τον αντιδήμαρχο Πρέβεζα τον Γιώργο τον Κοκκίνη, τον Μπιλ Μπάρκο, τον Βαγγέλη τον Ντόντορο και τον Κώστα τον Ποντίκη. Έτσι φτάνοντας και στο τέλος της συζήτησής μας και κλείνοντας έτσι αυτό το κεφάλαιο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πάργας, για σένα προσωπικά τι θα ήταν εκείνο που θα ήθελες, ρε παιδί μου, να σε θυμούνται οι Παργινοί? Να σε θυμούνται οι Παργινοί. Δηλαδή τι ήταν αυτό που έκανες και λες, ρε φίλε, το πάλεψα, το κατάφερα, το έκανα, έχει την υπογραφή τη δική μου, την αγωνία μου πριν.
0: Θα σας πω κάτι που ξέχασα να πω στον απολογισμό.
1: Ξέρεις, με τον Αχιλέα, άμα καθίσουμε πρώτα μιλάμε μέρες.
0: Και, είναι αυτό.
1: Για
0: το Λιμενικό Ταμείο Πάργας και η Πάργα δεν είχε κάποιο οικόσημο, κάποιο έμβλημα το οποίο να την καθορίζει. Καταφέραμε και κάναμε ένα έμβλημα στο Λιμενικό Ταμείο.
1: Γι' αυτό το έδωσα.
0: Το οποίο θα μείνει πάντα εκεί.
1: Έτσι.
0: Και το σχεδιάσαμε εμείς και το αποδώσαμε στον κόσμο και μπαίνει και πάντα είναι σε μια σημαία και στις γιορτές μπορεί να μπαίνει.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Υπάρχει δηλαδή η φυγή των Παργινών στο έμβλημα.
1: Σωστό,
0: υπάρχει,
1: σωστό, σωστό.
0: Και αυτό θα μείνει για πάντα στον τόπο
1: και
0: καθορίζει τον τόπο.
1: Ναι, αν και είμαστε τέλη Ιουνίου, 29 σήμερα, μην ξεχάσετε για εσάς που είσαστε εκτός Πρέβεζας να προγραμματίσετε έστω και ένα σουκού. Δεν ξέρω πότε, 15 Αύγουστο πότε έχουμε σήμερα, φέτος.
0: Τι μέρα είναι.
1: Τι μέρα πρέπει να είναι. Μισό λεπτάκι να το βρω
0: αμέσως.
1: Δεν πειράζει.
0: Αδιάβαστο, αν και ξαναδώ.
1: Θα το βρω εγώ. Λοιπόν, είναι Σάββατο. Λοιπόν, που σουκού, 14, 15, 16 Αυγούστου προγραμματίζετε εκδρομή να έρθετε στην Πάργα, γιατί γίνεται η μεγαλύτερη ίσως πολιτιστικο-ιστορική εκδήλωση που γίνεται στο νόμο Πρέβεζας. Είναι αυτό που ανέφερε ο Αχιλλέας. Η φυγή των Παργινών, η ιστορία της Πάργας σε μια υπέρλαμπλη εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Τα Παργινά. Έτσι που φέτος θα είναι πάλι με λάμψη, με συγκίνηση, δόξα και τιμή και πάνω απ' όλα να θυμόμαστε και λίγο την ιστορία μας.
0: Εύχομαι να βάλουν και πάρα πολύ αυτοί που θα την οργανώσουν.
1: Ναι.
0: Κουλτούρα από τον τόπο.
1: Να τους κάνουμε πρώτα.
0: Πολύ κουλτούρα από τον τόπο.
1: Θέλουμε κουλτούρα.
0: Γιατί, όχι, κουλτούρα από τον τόπο.
1: Από τον τόπο. Τοπική.
0: Ναι, ναι.
1: Τοπική.
0: Ακριβώς.
1: Αχιλλέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ, Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που... και βλέπεις πολύ μπροστά. Αυτό βέβαια το πήρες από πολύ μικρός, από την οικογένειά σου. Βλέπεις δηλαδή χιλιόμετρα. Το τι θα γίνει σε 10 χρόνια το έχεις δει ήδη εσύ. Όχι, γιατί αν δεν το βλέπεις. Και επαγγελματικά δεν θα το έβλεπες έτσι, αλλά κινείσαι και πολύ γρήγορα. Εκτός από τα κόκκινα που είπες μόνος σου ότι κινείσαι, είναι και η περίπτωση του 1-200. Είδες ότι στράβωνε, άκουσες τον Νατάλο, έτρεξες, έκανες στροφή μέσω Εγνατίας, να το πω έτσι. Και τα ξανάφερε τα λεφτά.
0: Γιάννη, εγώ το Λιμενικό Ταμείο θέλω να το έβλεπα σαν δική μου επιχείρηση, σαν δικό μου σπίτι.
1: Μάλιστα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι από εδώ και πέρα να σου πάνε όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, και προσωπική και οικογενειακή. Και θα τα πούμε, δεν χανόμαστε. Εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστώ
1: λοιπόν, που μου έδωσε τη δυνατότητα πάλι. Πάντως, σκέψου.
0: Κάθε 4 χρόνια έρχομαι.
1: Ναι, πάλι. σκέψου για καμία μεταγραφή εδώ στην Πρέβεζα. Μην το γελάς καθόλου. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 εδώ. Ίσως αύριο, θα δούμε. Έρθει καλεσμένος ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει έρθει ποτέ στην δική μου την εκπομπή, και αυτά που θα ακουστούν πραγματικά θα συζητιόνται για μέρες. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θα κανονιστεί αύριο το μεσημέρι αυτή η συνάντηση εδώ στο στούντιο του Ραδιο Πρέβεζα. Η ενημέρωση, ξέρετε, συνεχίζεται στον prevezanews.gr, Sports Press και σε όλα τα site της Media News Group. Από μένα, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Να είστε καλά, με υγεία όλες και όλοι.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
3: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες

0: ταχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93. Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. I only want you.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
14: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο πόλις.
15: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
16: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
17: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
16: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
17: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
16: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
17: Τζοέλ.
16: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσχη Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Hugel, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως, το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο, που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα, όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα, όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
5: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
3: είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
11: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
12: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, ένα Δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέφεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hugo.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hugo.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 12.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στις δολοφονίες του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμα δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής στη βορειοανατολική Μυτιλίνη ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο. Προσωπικά κίνητρα βλέπει η γερμανική αστυνομία πίσω από την επίθεση με 6 νεκρούς σε κοινωνική δομή που φιλοξενούσε εγγύους και γυναίκες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Όπως έγινε γνωστό, έχει συλληφθεί ένας 45χρονος γερμανός πολίτης τουρκικής καταγωγής που φέρεται ως ο δράστης καθώς βρισκόταν σε διαμάχη με τη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στη Σμύρνη στην Τουρκία. Οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση ανάσας από σπίτια.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Γερμανία Παραγουάη 0-0 στο 35ο λεπτό για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ολλανδία Μαρόκο. Νωρίτερα στους 16 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Βραζιλία που επικράτησε δύσκολα με 2-1 της Ιαπωνίας. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρη ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας, που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπαιζαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On Days Like This, Matt Monroe, μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάσου τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας στη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας μου λέει στην Άρτα, τον Μάρτιο του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τα κούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα, μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Πομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τα κούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα για εσένα Σοφή.

Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ, λέει, να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε, λέει, με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε, πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70, τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα, ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Θησίο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία, έτσι κι αλλιώς, είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ, οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρη Εβόρα και τον πέσαμε μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου πολύ μια κάθε χρόνο λέει πάμε σινέμα, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φρουσάκεν, ένα soundtrack λέει που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια πέψη ή σεβενάπλη αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει γρανίτα γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους είτε πριν την έναρξη της προβολής είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

Καλησπέρα και στον ακροατή ή στην ακροάτρια, η οποία ρωτάει για το remix το οποίο παίζει, του Ας Ερχόσουν για λίγο, με τη φωνή όμως της Δανάης, είναι από τον Αλέξη Καλοφωλιά και τον Θάνο Αμοργινό. Είναι μια διασκευή που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1998, αν το αναζητείς στο διαδίκτυο θα το βρεις πάρα πολύ εύκολα, Αλέξης Καλοφωλιάς και Θάνος Αμοργινός. Γεια σου Ναυσικά, τα θερινά σινεμά λέει είναι παιδικότητα. Παγωτό και εκείνη η καρέκλα με τον μεταλλικό σκελετό τυλιγμένο με εκείνες τις κόκκινες πλαστικές λωρίδες. Και ζακετούλα φυσικά. Στην πόλη μου υπήρχαν δύο θερινοί κινηματογράφοι. Πολλές οι παιδικές αναμνήσεις και πολλά τα παγωτά και τα γλυκά. Πάμε όμως λέει σε κάτι πιο πρόσφατο. Καλοκαίρι, η χρονιά δεν μας νοιάζει, φοιτήτρια πια και είμαι στην Αθήνα προς αναζήτηση σπιτιού κτλ. Κτλ. Ένα βράδυ λοιπόν με παρέα πάμε σε θερινό κινηματογράφο, στο Ψυχικό. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα του κινηματογράφου. Όμορφη βραδιά, πράσινο γύρω μας και φυσικά παγωτό. Ο κινηματογράφος παίζει εκείνο το βράδυ το Διαβολάκο, ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι με συμπροταγωνιστή του τον Βόλτερ Ματάου. Την ταινία έχει ντύσει υπέροχα μουσικά ο σχεδόν μόνιμος συνεργάτης του Μπενίνι, Ιβάν Λιούρι. Ένας διαβολάκος φεύγει από την κόλαση και έρχεται στη γη για να γίνει κολιτσίδα ενός καθολικού ιερέα. Φοβερό σενάριο, ευτράπελα, απίστευτες ερμηνείες. Ταινία που συστήνω να αναζητήσετε, μιας και δεν θα σας μείνει άντερο από τα γέλια. Εκείνη τη βραδιά συμπληρώνει Ναυσικά, ανακάλυψα τον υπέροχο Ρομπέρτο Μπενίνι. Και κάποια στιγμή, εκεί που σπαρταρούσα από τα γέλια, κρατώντας το παγωτό στο χέρι μου, ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα με την πλάτη στο έδαφος, μιας και η καρέκλα που καθόμουν έγειρε προς τα πίσω. Το παγωτό εξημενδονίστηκε κάπου στα πίσω καθίσματα, εγώ κάτω ντροπιασμένη και ένας θερινός κινηματογράφος να γελά με μένα. Έβαλε ο Διαβολάκος στο χεράκι του, αλλά παρόλα αυτά η βραδιά ήταν υπέροχη και τη θυμάμαι με νοσταλγία. Για εκείνο το παγωτό που δεν ξέρω τελικά ποιος το λούστηκε.

Για εκείνο το παγωτό λοιπόν, στο σινεμά, στο ψυχικό. Και καθώς ήρθαμε στον Πενίνη, πάμε και στη Δήμητρα που θυμάται θερινό σινεμά στην Πάτρα. Με La Vita e Bella φυσικά, Πενίνη, εδώ με Νικόλα Πιοβάνη. Αυτό το είχα δει πρώτη φορά στη Ριβιέρα, στα Εξάρχεια. Δήμητρα, για σένα αφιερωμένο.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το υπότες της ελληνικής τραπέζης Monty Python's. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Grease και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη, που και εσύ θυμήθηκε στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το La Strada με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το La Strada, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου, είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το La Strada, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Real Blogger, ταινία του 1954. Δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη με ελληνικό τίτλο Πουλημένη από τη μητέρα της, με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω λέει ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Un Historia de un Amor. Θα προσπαθήσω γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε λέει ότι θέλετε, για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην Οδό Κύπρου κάτω από την Οδό Λευκοσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα το 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου, Έφη. Εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας τέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μία μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μία αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτήν την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Μου γράφει λοιπόν ο Χάρης. Καλοκαίρι του 93 με το κορίτσι μου, Σινέ Ναταλή, παραλία Θεσσαλονίκης με Mambo Kings και μαγευτικό Tito Puente. Αφιερωμένο φίλε, με την ευχή να ζήσετε ξανά όμορφες στιγμές. Γεια σου Σταυρούλα με το breakfast at Tiffany's. Καλώς ήρθες Άννα, άκουσες Tito Puente και έδωσε στίγμα αμέσως. Στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινέμα. Που εδώ και δεκαετίες μυρίζουν αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Έτσι λοιπόν μοιραζόμαστε αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους, τις ταινίες που ανακαλύψαμε για πρώτη φορά σε θερινό σινεμά και φυσικά τις μουσικές τις οποίες τις συνοδεύουν. Και το γκρίζ έχει θέση στην απόψινη βραδιά, Summer Nights για την Μάγδα.

Γεια σου Κωνσταντίνε. Στην Κυψέλη λέει, στην Κυψέλη μας είχαμε πάντα πολλές επιλογές. Κυψέλη, Κυψελάκι, Αελό, Κολοσσέο, Ανίτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοθυμηθείς. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινεμά και κυρίως στις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά.

Γεια σου Τάσο, ξέχασες να αναφέρεις και τις σπάνινες διαφημίσεις που υπήρχαν κατέρωθεν της οθόνης. Ναι, πραγματικά, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτές οι περιβόητες σπάνινες διαφημίσεις, όπως τις περιγράφεις. studio3lfm.gr 211-200-8200 για τις δικές σας αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας θερινό σινεμά, ποια ταινία αγαπήσατε σε θερινό σινεμά, ποια μουσική έχετε συνδέσει απόλυτα με μια τέτοια στιγμή.

Άννα, πολύ χαίρομαι πραγματικά που η απόψινή βραδιά συμπίπτει και με δική σου επίσκεψη νωρίτερα σε θερινό κινηματογράφο μετά από καιρό. Η εκπομπή απόψε ξεκίνησε, όπως ήταν και άλλωστε λογικό, με τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το τραγούδι που είναι πλέον

Άννα, πολύ χαίρομαι πραγματικά που η απόψινή βραδιά συμπίπτει και με δική σου επίσκεψη νωρίτερα σε θερινό κινηματογράφο μετά από καιρό. Η εκπομπή απόψε ξεκίνησε, όπως ήταν και άλλωστε λογικό, με τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το τραγούδι που είναι πλέον συνώνυμο για τους θερινούς κινηματογράφους. Το 1978 λοιπόν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης παρουσιάζει τον πρώτο δίσκο στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» βγήκε από τη λύρα και σε αυτόν η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε «Τα ντριωμένα τάρματα» και το κομμάτι που χάραξε τη δική του ιστορία «Τα θερινά σινεμά». Ένα κομμάτι που εμφανίστηκε και στο δίσκο «Χαμηλή πτήση» του 1982, όπου το τραγουδά όμως αυτή τη φορά ο ίδιος δημιουργός του και με ιδιαίτερο τρόπο. Τα θερινά σινεμά ήταν και το κομμάτι που κατά κάποιο τρόπο στιγμάτισε τον Κυλαϊδόνη και έγινε η πιο εμπορική του επιτυχία. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η πρώτη σκέψη του Κυλαϊδόνη ήταν να το δώσει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, ενώ στην πορεία του χρόνου απέκτησε και ένα δεύτερο ρεφρέν που, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λουκιανός, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κυλαϊδόνης θυμάται πότε το εμπνεύστηκε, γιατί το έγραψε και γιατί δεν το τραγούδισε τελικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έλεγε, η πρώτη φράση που βρήκα ήταν το «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι» μέσα στα θερινά του σινεμά. Ήξερα ότι έχω ένα καλό θέμα, έφυγα και άρχισα την άλλη μέρα τη δουλειά, να χτίζω δηλαδή τον στίχο. Σιγά σιγά βρήκα το «Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια» κτλ. Κτλ. Αισθανόμενος ότι αυτό είναι ένα δυνατό τραγούδι, ήθελα να το πει ένας καλός τραγουδιστής. Αισθανόμουν ότι εγώ δεν ήμουν επαρκής. Έτσι, η πρώτη σκέψη ήταν ο Μπιθικότσις, που όμως ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Και η δεύτερη ήταν η Μοσχολιού, που ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εκείνη την εποχή. Το πρότεινα στη Βίκη και το είπε στην πρώτη του εκτέλεση. Στην πορεία είδα ότι αυτό το τραγούδι αγαπιόταν πάρα πολύ από τον κόσμο όταν το έπαιζα και σε φίλους ή σε συναυλίες, και 5 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση αισθάνθηκα ότι αυτό το τραγούδι ήθελα να το πω και εγώ για να το πάω λίγο πιο πέρα από Δημοσχολιού. Εγώ άλλωστε, όπως έλεγε ο Κυλαϊδόνης, εχωρίζεσαι ετερόκλητες. Τζαζ, επτάνησα, βαλσάκια, εμβατήρια, ελαφρά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει ένα πάντρεμα επτανησιακής μουσικής με country. Θα ήθελα κάποτε να το ακούσω παιγμένο από μια αυθεντική αμερικάνικη ορχήστρα του Νάσβιλ. Ήταν ένα βίωμα που είχα στα τέλη του 40, αρχές του 50, στο παλιό Αττικόν της Κυψέλης, βλέποντας παιδί τότε τον κόκκινο κουρσάρο. Αυτή την αίσθηση έβαλα μέσα στο τραγούδι. Η αφορμή λοιπόν για τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ήταν το Αττικόν της Κυψέλης και συγκεκριμένα η ταινία «Κόκκινος κουρσάρος». Δεν είναι η νοσταλγία των χρόνων που περνούν, δεν είναι τα θερινά τα σινεμά, είναι ότι φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια και κάνω μια αποτίμηση ζωής. Είναι ένα πικρό τραγούδι που λέει ότι από όσα γνωρίσαμε, φίλους, συγγενείς, μένουν κάποια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ξέχνιαστα χρόνια είναι τα χρόνια που πέρασαν. Επειδή ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινεμά, κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά, έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά, είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά, που δεν ξαναγίνονται πια.

Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού, τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα μείνουμε σε μια ταινία της δικής του εποχής που αναφέρθηκε ήδη στην σημερινή εκπομπή. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο soundtrack της ταινίας και το Smoke Gets in Your Eyes.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: 8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό βράδυ, Real Blogger. Τι απίθανος μου λέει ο Ζανφίρ. Τρελαίνομαι όταν ακούω κομμάτια που συμμετέχει και εκείνος. Καλό βράδυ και στον Παναγιώτη με την ταινία Φράουλες και Αίμα. Έχει κάτσει, λέει, στη μνήμη μου από θερινό κινηματογράφο. Καληνύχτα, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάω φυσικά και για το κλείσιμο, όπως έχω ήδη υποσχεθεί. Σίνεμα Παραντίσο. Γεια σου, Γιώργο. Αγαπημένη ταινία και μουσική χαραγμένη στη μνήμη. Μωρικόνε, for a few dollars more. Θα κάνω μία παράκαμψη, θα κάνω μία τρίπλα, Γιώργο, και θα σου αφιερώσω το επόμενο που έρχεται και αυτό μέσα από Western και είναι του Ένιο Μωρικόνε.

Γεια σου Πετρίνα, τι ωραίο λέει ταξίδι και το απόψινο. Πόσες ταινίες και πόσα σινεμά να θυμηθούμε. Στο μυαλό μου ήρθαν πολλές. Σε όμορφες ταράτσες με θεά την Ακρόπολη ή σε όμορφους, μικρούς, κρυμμένους παραδείσους, σε ακάλυπτους. Όμως η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό ήταν στα χρόνια του COVID. Ίσως γιατί ήταν το τέλος της ανεμελιάς. Από την τελευταία ταινία Joker, That's Life με τον Sinatra. Τραγούδι που συνοδεύει ηρωνικά τον ήρωα όταν πλέον έχει παραδοθεί στην παράνοια.

πάμε απ' όλα. Ακούστηκε σαν μουσική στο Once Upon a Time in America. Εδώ η εκτέλεση τώρα ήταν από τον Ανδρέα Μποτσέλη για να ταιριάξει περισσότερο με το κλείσιμο το οποίο θα έχει αυτή η βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα θερινά σινέμα. Στα θερινά σινέμα του Παραδείσου. Το σινέμα Παραδείσου θα κλείσει αυτή τη βραδιά. Μεγάλη αδυναμία για τους περισσότερους ακροατές, αν κρίνω από τα μηνύματά σας. Μια αδυναμία την οποία συμμερίζομαι απόλυτα και εγώ.

Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου αρχικά ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης και στη συνέχεια ο Λάσκαρης Αγοραστός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Φιλιππή και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στο Real Blogger, καληνύχτα στην Γιώτα, καληνύχτα στην Εύη στο Μαρούσι, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα και σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μέσω Facebook. Χάρη, καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Καληνύχτα στην Κατερίνα, στην Ιωάννα στο Ρίο, καληνύχτα στην Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Σταυρούλα. Το τελευταίο της βραδιάς από το Σίνεμα Παραδείσο, το Love Theme, η μουσική που ακούγεται στην τελευταία σκηνή. Με τα κομμένα φιλιά του Αλφρέντο. Να είστε πάντα καλά και να αγαπάτε τα θερινά σινεμά. Να πηγαίνετε. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza. Με καλοκαιρινούς σου ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων.

Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους, στο Πασόκ, προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του Πασόκ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Η συζήτηση ανάμεσα στο Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταγαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι,
0: που έχουν... ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος. Γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

υπολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έχδισαν ανυποψίες τους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6-8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία», γράφει η ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησης,

επιχείρησή σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Real Night στους 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση εναντί της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και το πάντως, καλύτερο σημαντικά.
0: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
1: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλό σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ευδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις ΗΠΑ της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του Αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
0: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνο στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία. Ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτεθήκανε στην Πλεύση Ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
0: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι, είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
1: Εμείς θα τα κάνουμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεκτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει «σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κύριων». Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
0: Λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
1: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός, ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύηση. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα, τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, η Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από πέρσι το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πάμε τώρα. Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
1: Ζητά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
0: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30% όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%. Όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
0: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα. Είναι πιο χαλαρές εκλογές.
1: Δεν συμφωνώ. Εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα. Ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%. Και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη. Αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκρή το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση, στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60 με 70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να κάνουν μια παγίδα.
0: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
1: Σωστά κύριε Χατζηνικολάου, απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζοντί. Με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζοντί, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
0: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλοι οι αθλητικοί.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στις 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στις 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το στίβο Μίλτος Τεντόγλου χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting Αλμάτων που έγινε 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 93 FM Radio. Για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.